0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχεις
1: βγει. Δεν σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιάννης.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί ο εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο σαν το Στάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι. Τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σόλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάτε να
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεις.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: γίνει. Δεν σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί μετά μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλα νέα.
2: Πάτε
1: τώρα. Εκεί. Έχω αυτόχνο, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δική. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα ξαναπώ.
1: Μακάρι. Τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά άλλα μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός αέρα, διαβάζει κάτι άρθρα για τις σχέσεις. Ποιος γάμος είναι πιο πετυχημένος. Έχεις να μας πεις κάτι, έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι.
2: Όχι,
1: δεν
2: όχι,
1: πάω
2: όχι.
1: Σε τρίτο δεν πάω.
2: Αυτή, γιατί διάβασα τον τίτλο που έλεγε αυτή η διαφορά στο ζευγάρι αυξάνει τις πιθανότητες διαζυγίου.
1: Αυτό.
2: Και νόμιζα εννοούσε διαφορά ηλικίας. Και λέω κάτσε να μπω να δω αν είμαι μέσα.
1: Δεν έχεις πρόβλημα εσύ, παιδί μου.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα 12, 13, 14 χρόνια διαφορά από τον άντρα, αυτό που έχετε εσείς, πόσο έχετε εσείς?
2: 13, ναι.
1: 13.
2: 13.
1: Είναι Arlequin.
2: Arlequin.
1: Δηλαδή ναι. Ήταν η άλλη στα 20, αυτός ήταν 32-33, μεγάλος έρωτας.
2: Ναι.
1: Ήταν η δεύτερη αγάπη, γιατί αυτή τον είχε χάσει τον πρώτο της σύζυγο. Τον είχε χάσει, δηλαδή.
2: Στα 20.
1: Ναι, είχε ερωτευτεί στα 20 και τον έχασε 25-28. Ήταν αυτό 40.
2: Ναι.
1: Δεν είχε βέβαια για γυρεούς όπως είσαστε εσείς, ξέρω εγώ, 35-50 πόσο είσαστε.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει τρίτη αγάπη, τέταρτη αγάπη.
2: Πάντως το άρθρο δεν έλεγε για ηλικία τελικά.
1: Έλεγε
2: μέσα σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τα ζευγάρια που η γυναίκα είναι ομορφότερη από τον άντρα κινδυνεύουν περισσότερο να καταλήξουν σε διαζύγιο. Αν και βεβαίως έχουν αλλάξει αυτά τα αφηγήματα. Λέει ότι σε γενικές γραμμές μας ελκύουν άνθρωποι πιο γοητευτικοί. Παρ' όλα αυτά, προτιμάμε και προσεγγίζουμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι εντός βεληνικούς.
1: Ναι.
2: Επίσης, ένας άντρας λέει μέτριες εμφάνισης. Μάλλον, όταν ο άντρας είναι μέτριες εμφάνισης, πιο πιθανό είναι η γυναίκα να φλερτάρει περισσότερο, αν η γυναίκα είναι πιο ελκυστική από τον άντρα.
1: Γιατί, δηλαδή, το αντίθετο στροφό δεν συμβαίνει.
2: Ορίστε.
1: Άμα είναι η γυναίκα μέτριες εμφάνισης.
2: Και το αντίστροφο λέει συμβαίνει. Και αυτό λέει ότι γενικά πρέπει να είναι πάνω κάτω παρόμοιες εμφάνισεις.
1: Ένα εφτάρι, ένα οχτάρι.
2: Ναι,
1: τι κλισέ εντωμεταξύ είναι αυτά τώρα.
2: Πραγματικά
1: τι κλισέ. Δηλαδή, και ποιος ορίζει το μέτρια εμφάνιση και το ποτό.
2: Πραγματικά, ναι.
1: Δηλαδή, να πω ότι είναι τόσο υποκειμενικό αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Εσείς και δύο κούκλοι.
2: Είμαστε εντάξει.
1: Α, οι κούκλοι είστε. Κούκλοι.
2: Κούκλοι ξεκούκλοι αυτοί είμαστε. Τώρα έτσι απορρευτούμε μέχρι να συμβεί χτυπαξίδω δηλαδή κάτι. Ελπίζω δεν γίνει τίποτα.
1: Τι να γίνει.
2: Δεν ξέρω ποτέ, μπορεί να φλερτάρει. Αυτή είναι και νέα τώρα. Δηλαδή, αυτή τώρα. Όταν θα είναι.
1: 45 εκεί στο πικ, εσύ θα είσαι 60.
2: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πρέπει από τώρα να προσπαθήσω και με γυμναστική, με διατροφή, να διατηρηθώ σε ένα καλό επίπεδο για να μπορέσω τότε να ανταποκριθώ.
1: Δεν. Όχι.
2: Είναι σαν να έχω μπροστά μου την Ολυμπιάδα, έχω προκριθεί στην Ολυμπιάδα, αλλά έχω μια προετοιμασία να κάνω μια καλή εμφάνιση.
1: Όχι, αγάπη, εσύ δεν έχει καταλάβει ότι ήδη την προετοιμάζει, διότι εσύ αυτή τη στιγμή είσαι 50. Σε 10 χρόνια, που αυτή θα είναι 47, σου λέω. Σε 8 χρόνια, που θα είναι 45 και θα είναι στα ντουζένια. Της, τι θα θέλει, θα έχει ορέξεις. Θα θέλει έναν σύζυγο, ας πούμε, έναν σύντροφο, ο οποίος να είναι και αυτός πολύ ενεργός. Εσύ τι κάνεις, από τώρα δεν είσαι ενεργός, οπότε δεν θα της φανεί διαφορά.
2: Μακάρι, μακάρι. Εγώ, ναι, ακολουθώ αυτή την τεχνική που λες. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει κρυφά να κάνω καμιά προπόνηση. Μήπως χρειαστεί ο αγώνας, έχει άλλες απαιτήσεις, να μπορώ να ανταποκριθώ και εκεί.
1: Ναι,
2: εντάξει.
1: Πάντως, αυτό που κάνεις εσύ με το στανιό λειτουργεί, γιατί δεν είναι ότι θα δει μια διαφορά, θα πει βρε παιδί μου με το Στάθη.
2: Ναι, εγώ έτσι τον πήρα, έτσι είναι. Δεν είναι ότι κάτι άλλο μου πούλησαν. Ναι, ναι,
1: θα πάει στον ψυχοθεραπευτή της και θα της πει. Συγγνώμη, θα της πει ο γιατρός. Είχες κάποια. Δηλαδή τον γνώρισες αλλιώς και άλλαξε. Όχι, εσύ άλλαξε. Δικό σου λάθος είναι. Γι' αυτό σου λέω, είσαι καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και η ιστορία που σου έλεγα πριν που μου δεν τη γνωρίζεις.
2: Ναι.
1: Αν συνέβη βεβαίως πάντα, είναι η ιστορία με έναν τύπο σε μια πτήση τη Δευτέρα από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, 57 ετών, ο οποίος στην πτήση, στη διάρκεια της πτήσης, αυτή της 45 λεπτής πτήσης,
2: ναι,
1: έβγαλε στο κινητό του... Έβαλε μια ταινία σεξουαλικού περιεχομένου.
2: Α, να χαλαρώσει, ρε παιδί μου. Α, μήπως είχε άρχισε πτήσεις.
1: Άρχισε να αυτοικανοποιείται μέσα στο αεροπλάνο.
2: Α, ωραία, ήθελε πολύ να χαλαρώσει.
1: Όταν καταλαβαίνεις ότι όταν προσγειώθηκε η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδάκι μου. Πάω εγώ στην πτήση μου.
1: Μα.
2: Και δίπλα κάθεσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά σου τη δίνει και κάνεις όλα αυτά.
1: Ανοίγω το κινητό. Όπως βάζεις εσύ να δεις,
2: ναι,
1: για παράδειγμα,
2: εντάξει,
1: φιλαράκια.
2: Βάλε, βάλε.
1: Βάλε κάτι φιλαράκια, απλώς δεν είναι τα φιλαράκια που βλέπεις εσύ.
2: Βάλε φιλαράκια χωρίς ρούχα. Ναι, α, αλλά ναι, αλλά. Εντάξει, θα μου πεις και εγώ, άμα δω βάλω τα φιλαράκια, αρχίζω και γελάω.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Θα ενοχλήσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εσύ δεν θα συλληφθείς.
2: Τραγικό.
1: Ενώ αυτό, ναι, τραγικό, ρε, εσύ, τραγικό.
2: Τραγικό.
1: Τα σχόλια από κάτω, δε από την είδηση, κράτησα 2-3.
2: Γιατί για αυτά μπαίνεις, για τα σχόλια.
1: Για τα σχόλια μπαίνουν, ναι. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, καταλαβαίνετε πια, έπιασε σύννεφο. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Πετώντας τέτοιες πιλότους δεν γίνεσαι. Το έγραψε ένας. Τον έκανε αεροπλάνο και το πιο ωραίο ήταν, για μένα δηλαδή το πιο ωραίο. Εντάξει, λίγο σε φερλίδικο, αλλά δεν πειράζει. Ότι έβαλε το κινητό σε λειτουργία στήσης.
2: Αυτό σου άρεσε περισσότερο.
1: Το άρεσε περισσότερο από όλα. Το άφησε για το τελείωμα. Το κινητό σε λειτουργία. Βάλετε το κινητό σε
2: λειτουργία στήσης. Α, και αυτό σου άρεσε. Όλα αυτά τα λογοπαίγνια. Ωραίο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου και να μοιράζεσαι μαζί τους τις πιο όμορφες στιγμές. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο.
6: The best hits ever.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ο Έρος Ραμαζότη και η Whitney Houston λίγο πριν το σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast. Καλώς σας βρήκαμε, πρωινό Πέμπτης, 8 του μήνα. Easy 97,2 και Easy Breakfast λίγα λεπτά μετά τις 6.30 και μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και χωρίς τον Μάρκο Ρούμπι. Έφυγε, φεύγει τώρα, έφυγε.
1: Κάτι τα ξέρω. Χθες
0: το βράδυ έφυγε, πότε έφυγε.
1: Δεν ξέρω μόνο τώρα, να ρωτήσουμε.
0: Καλά να είναι εκεί που είναι, καλά να πάει και να μην ξανάρθει. Να μην ξανάρθει ενώ να μας ταλαιπωρήσει τόσο. Να έρθει για διακοπές, incognito, να πάει στην κάσου.
1: Γενικά καλό είναι να μην έχετε κανένα.
0: Ναι.
1: Για να μην
0: είμαστε λίγο τον άνθρωπο διώχτη.
1: Είμαι τέλος πάντων, άμα θέλουν, ας πάρουν μια πτήση, κατευθείαν να βάλουν ούτω ή άλλω με ιδιωτικά δεν έρχονται. Και ας πάνε σε ένα ωραίο νησί να δουν και τι ώρα που είναι τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Τέτοια εποχή κιόλας που να μην έχει τουρισμό και ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: 32, 25.
0: Και να κουνηθεί και λίγο η οικονομία ενός τόπου που δεν θα κουνιότανε.
1: 25 σου λέει οχήματα, δεν θα είχαν κανένα δυο μέσα. Θα γέμιζαν ένα ολόκληρο νησί, άμα πηγαίνανε σε κανένα. Αυτό. Αλλά πρέπει να το πούμε εμείς.
0: Δεν κόβει.
1: Πραγματικά.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ που είμαστε και είναι αυτοί εκεί που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κόβει.
1: Ακριβώς.
0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight, Lady Gaga και Bruno Mars αμέσως μετά Die With A Smile και σε λίγο το σημερινό Hack στο Easy και το Easy Breakfast.
1: Θα πάμε με παρεστήσεις μέχρι το τέλος της εκπομπής, να ξέρετε.
0: Μανιτάρια φάγαμε χθες.
1: Για πρωινό, ζωμό.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, πρωινό Πέμπτης, φυσικά στον Easy 8 του μήνα, εδώ το Easy Breakfast και εδώ και το hack της ημέρας.
1: Hack ημέρας.
0: Ναι.
1: Σε σένα τώρα αναφέρομαι, που κάνεις και προπόνηση και σε όλους εμάς που,
0: ναι,
1: που κάνουμε προπόνηση. Άμεση ενέργεια, προλαμβάνει τις κράμπες, αυτό το hack που θα σου δώσω, και αναπληρώνει τους ηλεκτρολίτες που θα χάσεις με τον υδρότα.
0: Μπανάνα.
1: Σκέτη.
0: Επειδή είπες για κράμπες, η μπανάνα είναι, ξέρω τώρα, σκέτη. Με φυστικό βούτυρο.
1: Όχι.
0: Με...
1: Ναι. Θαλασσινό αλάτι.
0: Α.
1: Η μπανάνα...
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Όντως, έφεπτη υδατάνθρακες για άμεσο καύσιμο στους μύες και με το κάλιο και όλα αυτά ρυθμίσει σε λειτουργία τους μύες και τα νεύρα. Οπότε, οκ, κράμπες. Το θαλασσινό αλάτι όμως είναι το νάτριο, ο βασικός ηλεκτρολίτης που χάνεται με τον υδρότα. Βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης, βελτιώνει η ροή αίματος, αυξάνει το μυϊκό πρίξιμο κατά την άσκηση. Οπότε, τι κάνεις, μπανανίτσα, πολύ λίγο αλάτι. Αυτό που λένε οι
0: ένα πίντς,
1: μια μικρή τσιμπιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατά πρώτη τίμηση ανεπεξέργαστο, μη επεξεργασίμο, ή ανθό αλατιού. Πάνω στην μπανάνα είναι αρκετή, 30 με 45 λεπτά πριν ξεκινήσει την προπόνηση, για να χωνευτεί εύκολα, χωρίς να σε βαρύνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν η προπόνηση είναι πολύ έντονη, οπότε δεν αναφερόμαστε σε σένα τώρα.
0: Ναι, ούτε σε σένα. Αν και εσύ κάτι κάνεις, ναι. Κάτι κάνεις τον τελευταίο καιρό, ναι.
1: Μπορείς να προσθέσεις και μια κουταλιά του γλυκού φυσικού βούτυρου ή αμυγδαλό βούτυρου για πιο σταθερή επελευθέρωση ενέργειας. Αλλά μπανανίτσα με θαλασσινό αλάτι, καταπληκτικό και πολύ οικονομικό, έτσι.
0: Ναι,
1: και δεν χρειάζεται να παίρνεις και όλα αυτά. Και πολύ φυσικό.
0: Relax, take it easy και σε λίγο το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Έτσι, το τρόπαιο, το, ναι, το γνωστό τρόπαιο, το οποίο είναι αυτό το οποιαδήποτε αντικείμενο, έτσι, το σύμβολο, κύπελο, βραβείο δίνεται ως σύμβολο νίκης, έτσι. Πάμε λοιπόν να το δούμε από τα αρχαία ελληνικά. Τροπέων, επίθετο στα αρχαία, το οποίο παράγεται από τη λέξη τροπή και από το ρήμα τρέπο. Το τρέπο ήταν, αλλάζω το κατεύθυνση. Ναι, αλλά τεπόσε όμως. Τροπή, τι. Τροπή λοιπόν στην αρχαιότητα έχει να κάνει όλο αυτό με την ψυχολογία του πολέμου. Τροπή στην αρχαιότητα λέγανε το σημείο εκείνο το χρονικό, δηλαδή και το χωρικό, που ενώ συγκρούονταν οι δύο λαοί, ναι, οι δύο
1: αντίπαλοι,
0: οι δύο εχθροί, υπήρχε ένα σημείο, γιατί θυμάσαι πολεμούσαν και όλοι μαζί αυτοί, που ο εχθρός άλλαζε κατεύθυνση, γι' αυτό λέμε τρέπεται σε φυγή.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλαζε κατεύθυνση και, πώς το λένε, έδευγε από την άλλη πλευρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, αυτό το σημείο το λέγανε τροπή, τη στιγμή εκείνη εκεί, τη χωρική και τη χρονική, που αλλάζει ο εχθρός κατεύθυνση και φεύγει από την άλλη. Στο ακριβές λοιπόν σημείο της μάχης, εκεί όπου συνέβαινε αυτή η τροπή, έστειλαν το τροπαίο, το μνημείο νίκης. Που ήταν, συνήθως, ένας ξύλινος κορμός δέντρου, πάνω στο οποίο κρεμούσαν τα όπλα και τις πανοπλίες που είχαν εγκαταλείψει οι εχθροί. Τέλειο. Σ' άρεσε λίγο.
1: Αυτό μου άρεσε, ναι, ναι.
0: Αγάπη μου, αγάπη μου, εσύ ομορφιά μου.
1: Παραδέχομαι, χωρίς ντροπή.
0: Χωρίς ντροπή. Το ντροπή από πού να προέρχεται?
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Γιατί το ρήμα τρέπο, η αλήθεια είναι ότι έχει όλα αυτά τα εντροπία,
1: ναι, ναι,
0: ανατροπή, εκτροπή. Όλα αυτά έρχονται από το τρέπο. Ναι. Στο ντροπή λες να
1: ντροπή. Μήπως δεν είναι το ακριβώς αντίθετο της τροπής?
0: Έχεις πάρει πολύ θάρρος όμως,
1: Εντάξει, κυρία, μήπως πέρασε το μάθημα.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει που παίρνεις.
1: Πάνω στην χαζομάρα μου, δηλαδή, πω κάτι σωστό και.
0: Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην. Όχι, μ' αρέσει που. Ναι, λοιπόν, άκου, το ντροπή έρχεται από το εντροπή, το οποίο είναι από το αρχαίο ελληνικό εντρέπομαι. Εντρέπομαι, αισθάνομαι δέος, σέβομαι και αργότερα ντρέπομαι. Α, δεν είναι από την.
1: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα,
0: Πασχοπούλου. Όχι, από το τρέπο είναι τρέπο.
1: Όχι, όχι, δελτίο.
0: Όχι, όχι, να στα πει και η Άντζελα, εντάξει, ας πούμε και αυτά τα νέα ελληνικά.
1: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας.

0: Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην περιοχή του Ρέντι τα ξημερώματα. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική και απεγκλώβησε δύο ηλικιωμένους. Στις 11 έφτασαν οι συλλήψεις για το μεγάλο κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρείων που διαχειρίζονταν, όπου αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς και στα Δωδεκάνησα, προχωρούν οι αλλοί, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου. Οι αλλοί εκφράζουν τη διαφωνία τους με το ύψος της επιδότησης, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά αύριο ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει σταθερά και σαφώς θέσει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον κόλπο και στο στενό του Ορμούς.
5: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ επικράτησε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σαν Ελωρίνα, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Basketball Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούρκος για το EuroCup παρουσία του εμβληματικού Νίκου Γκάλι.
5: Easy weather.
4: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι με ένταση 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
6: Με κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι, με κατεύθυνση βεβαίως στον Ασπρόπυργο. Και έχουμε και λίγη κίνηση, μας δίνει ο χάρτης στον Καρέα, μεταξύ από την Ηλίουπολη μάλλον προς Βύρωνα, χωρίς όμως πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος σήμερα, κοινή παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Σαν σήμερα να πούμε ότι ο Bob Marley καταρρέει στη σκηνή. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση. Θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Το 80 έγινε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο, γιατί το θυμήθηκα τελευταία στιγμή του σαν σήμερα. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα.
7: Καλά, σίγουρα η ροή του κόσμου δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
6: Ούτε η ροή δεν θα αλλάξει τις σκέψεις μου. Όχι του κόσμου. Λοιπόν, αυτά. Michael Jackson Thriller και Sarah αμέσως μετά. Και στο καπάκι εδώ να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας.

0: song enough. Αυτή είναι βεβαίω η Share, είναι ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χρυσταφορίδη, τα θέματα τη επικαιρότητα, τον Μάρκο το Ρούμπι, ο οποίο αποχωρεί τώρα, φεύγει τα ξημερώματα, έφυγε, τώρα θα φύγει τώρα. Μπα περιπτώσει ήρθε, μίλησε στην Πνίκα, είπε τι παράδειγμα είμαστε εμεί, τι φοβερή σύμμαχοι είμαστε, πόσο καλά θα τα πάμε στο μέλλον.
1: Σε υψηλό ιστορικό, λέει, οι σχέσει μα. Είναι καταπληκτικέ. Ναι. Οπότε σε περίπτωση που δηλαδή του παγκοσμίου ξέρουμε με ποιο μέρο θα πάμε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Βλέπω εδώ πέρα πρώτη σειρά. Όλα τα φιντάνια είναι εδώ πέρα. Κίμπερλι.
0: Ποιο να είναι.
1: Α, η κυρία Μενδώνη.
0: Εντάξει. Υπουργοί.
1: Α, ο Άδωνη.
0: Υφυπουργοί. Ναι, καλά.
1: Ένα παπά.
0: Επάφ.
1: Δεν θα ήταν. Θα είναι ο παπάς προφανώς. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ.
0: Όλα καλά. Φάγανε κιόλας.
1: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι τουλάχιστον με τον κύριο Ρούμπιο, με τον Μάρκο μας που ήρθε, έφυγε από, πρώτη είδηση σε όλα τα sites η αναβίση με τον Νίκο Καρβέλα.
0: Πάλι καλά.
1: Δηλαδή πραγματικά. Τώρα πώς ασχολιόμαστε.
0: Την αναφέρεις, δεν έχουμε πει και τίποτα.
1: Εμείς δεν έχουμε πει. Εντάξει, σου λέω τώρα τι θέμα παίζει, ας πούμε, γενικώς. Τα λεφτά και τι έγινε και η αγαπημένη.
0: Μπορεί και ο Μάρκο Ρούμπιο να ρώτησε, ρε παιδιά, τι γίνεται με τους δύο αυτούς. Δεν τους ξέρω, αλλά βλέπω ότι
1: είναι. Ναι, ότι υπάρχει.
0: Αυτή τι έγινε και τα λοιπά. Όμως μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, αφού είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι. Αν είναι σημαντική, ρε παιδί μου, για τη χώρα σας και τον πολιτισμό σας, αφού και στον πολιτισμό συνεργαζόμαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, άστα αυτά λίγο να δούμε το μενού. Το μενού, λοιπόν. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ωραίο. Ντολμάς με θαλασσινά, ντολμά με θαλασσινά. Φιλέτο ψάρι, γλυκό με αχλάδι και υλικά κρασιά. Ω, έπιε και τα κρασιά και του μια χαρά, πολύ χαρούμενος. Ωραία, και το δώρο, λέει, του Ρασούλα, ένα συμβολικό δώρο, λέει. Παρέδωσε, λέει, ένα βιβλίο τοποθετημένο μέσα σε φάκελο. Μπορεί μέσα στο φάκελο. Να, όχι, το βιβλίο. Πρόκειται για τον επιτάφιο του Περικλέου σε αγγλική μετάφραση σε έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Πολύ ωραίο. Τον επιτάφιο. Ωραίο. Αισιόδοξο. Εντάξει, ωραία. Ειδική αφιέρωση μέσα στα αγγλικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Στην οποία ο επιτάφιος χαρακτηρίζεται ως μια μεγαλειώδης ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και την ουσία του ελληνικού πνεύματος. Γιατί και ο Ρούμπιο είπε ότι δεν είναι ότι μας χαρίσατε τον πολιτισμό.
0: Ναι, ναι, και τη δημοκρατία κτλ. Και, και του έδωσε όλος κάτι να διαβάζει και στο αεροπλάνο τώρα.
1: Α, γεια σου.
0: Πάει να βιβλιαράκι να περάσει λίγο η ώρα, γιατί πάει η Πορτογαλία και μετά Αμερική. Είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Να περάσει η ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλα νέα έχουμε στο αστυνομικό δελτίο εδώ τα ξημερώματα. Τώρα είχαμε φωτιά σε διαμέρισμα, βλέπουμε στο Ρέντι με απεγκλωβισμό ενίκων και κένωση πολυκατοικία στο νοσοκομείο ένα ηλικιωμένο. Και η Μαρή Κάρμεν, η οποία
1: ναι,
0: Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα η οποία ξεσήκωσε όλη την Ισπανία για το στεγαστικό, η οποία τελικά δεν άντεξε και έφυγε από την ζωή.
1: Εντάξει.
0: Σε ηλικία 87 ετών.
1: Καλό κατεβόδιο όμως, δηλαδή σκέψου τώρα με όλη αυτή την ενέργεια, το όλο αυτό του κόσμου, με τη χαρά της ότι κατάφερε τελικά. Τι κάνεις, τι ήταν αυτό που.
0: Η ενέργεια του κόσμου. Πήγε λίγο παρακάτω.
1: Εντάξει, 87 χρονών είσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: γιατί στο νοσοκομείο και έκανε και χιούμορ. Και 87 χρονών και μπήκε στο νοσοκομείο γιατί είχε προβλήματα η γυναίκα. Αλλά και το γεγονός ότι ξεσήκωσε μια ολόκληρη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σπουδαίο.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Φίλιππος Καμπούρης.
1: Τι έκανε αυτό τώρα. 5,3 τελικά το ποσό, όχι 5.
0: 5,3 ζημίωσε το δημόσιο, λέει. Σήκωσαν από λογαριασμού 2,2 εκατομμύρια.
1: Αχα.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: σκευωρία.
1: Okay. Σκευωρία.
0: Είπε ότι σκευωρία. Θα απολογηθεί την Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν απολογείται η Παρασκευή η Δευτέρα, α πούμε, Κυριακά δίκατο.
1: Για να καταλάβει ότι το δικό μας το σύστημα.
0: Δουλεύει και Σαββατοκύριακα για πάρτι του τι.
1: Τίποτα είπε ότι θα απολογηθεί.
0: Κυριακή.
1: Να φάει και το Σάββατο μέσα στην Μπουζού. Κατάλαβε να καταλάβει ότι είμαστε σκληροί. Ότι θα το πληρώσει αυτό που έκανε σε κάποια άλλη ζωή και σε κάποια άλλη χώρα.
0: Ωραία. Benson Boone σε λίγο, Beautiful Things, Maroon 5, This Love τώρα στο Easy Breakfast.

0: want you, I need you, oh.
1: Beautiful Things, Benson Boone, στο Easy Breakfast. Πρωινό Πέμπτης, 7:22 πρώτα λεπτά. Απορώ που πριν δεν είπες για τον πίνατο, το οποίο διαβάζω, χωρίς να μπω βέβαια να διαβάσω λεπτομέρειες. Μάγεψε, λέει, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον αποθέωσαν τον πίνατο. Ναι. Έκλειψε την παράσταση στο
2: μαξιό. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Yeah. Δηλαδή δεν το έκανε και τσιρκολέκι, ότι έκανε πέντε τουλούμ και.
1: Ναι.
2: Όχι. Απλά είπαν οι άνθρωποι. Ο αγαπημένος μας αξιωματούχος. Μάλλον δηλαδή δεν ήθελαν τόσο πολύ να εκθεάσουν τον Πίνατ, ίσως ήθελαν να υποβάσουν τους άλλους. Τέλος πάντων, θα το έλεγα εγώ για τον Πίνατ, διότι με την έννοια ότι είναι πέμπτη εκτίδη, τον βλέπεις τον Πίνατ ψηλά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν βλέπεις όμως ότι έπεσαν σοφάδες σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος στη Λαμία.
1: Όχι, εγώ.
2: Το είδες και εσύ.
1: Το άκουσα.
2: Η Ελλάδα 2-0. Εγώ το είδα στο Μάριο το Μάζαρη, τον αγαπημένο μας εκπαιδευτικό, το School Mario στο Instagram, ο οποίος έλεγε: μα είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τη Βύση και τον Καρβέλα και να μην βλέπουν. Ρε εσύ, εν ώρα σχολείου, έτσι. Το είδε τα
1: ναι,
2: πλάνα.
1: Ναι, όχι, πλάνα δεν είδα. Εγώ το άκουσα στο ραδιόφωνο αυτό κάποια στιγμή σε ένα ειδησιογραφικό κάπου το μεσημέρι, ναι. Πέσαν σοβάδες και. Ναι, πάνω στα
2: κανονική, πληγή. Έτσι. Πάνω στα δρανία. Όχι, δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπει ότι.
1: Σκηνικό.
2: Όχι, λες ότι. Όχι, αμάν. Δεν είναι ότι έπεσε δηλαδή λίγο χρωματάκι. Έχει πέσει σοβαρό πράγμα. Τέσσερις μαθητές στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Γιατί πέσε ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους σε δύο θρανία.
1: Όπως δεν πρόσεχαν εκείνη την ώρα και τους.
2: Μπορεί.
1: Κινητοποίησε λίγο το... παιδιά το μάθημα. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Το πήρε λοιπόν τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Δεν. Αυτά. Τώρα θα πάει εκεί πέρα υποτίθεται.
1: Κλιμάκιο,
2: ο Δήμος Λαμιαίων για τον έλεγχο αλλά και για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. Από την οροφή σχολικής αίθουσας στο τρίτο λύκειο Λαμίας και καθόμαστε και ασχολιόμαστε με ό,τι ασχολιόμαστε. Και βλέπεις αυτή την είδηση, ίσως σήμερα να κυκλοφορήσει.
1: Σιγά μωρέ τώρα, μην κυκλοφορήσει. Πραγματικά δεν είναι δηλαδή.
2: Και στην τελική τέσσερα παιδιά ήταν. Ήταν τέσσερα παιδάκια, σιγά. Πόσα έχει η τάξη, θα είχε 30. Τι είναι αυτό, άμα το βάλουμε στην εύκολη ερώτηση. Στατιστικά πολύ μικρά. Ο Πίνατ όμως. Ως πρώτος αξιωματούχος έχει άλλο πρεστής.
1: Αμφιβάλλεις ότι δίπλα-δίπλα οι δύο ειδήσεις περισσότερα κλικ θα πάρει ο Πίνατ παρά οι σοβάδες που έπεσαν στη Λαμία? Δίπλα-δίπλα, όσο λέω. Δίπλα-δίπλα. Ίδιες δηλαδή, ίδιου μεγέθους γραμματοσειρές, στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Ο Πίνατ θα πάρει περισσότερα κλικ.
2: Ναι, θα πάρει περισσότερα κλικ γιατί δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου. Και δεν ξέρω αν το έχουν. Μπορεί να το έχουν παγκοσμίως, γιατί δεν έχω εντρυφήσει και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα έθνη και λαούς. Ότι μας ενδιαφέρει μόνο όταν ψοφάει η κατσίκα του γείτονα.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Όταν είναι η κατσίκα του γείτονα, δεν μας πειράζει. Η ευλογιά όταν σκάει στη δικιά μας την αυλή.
1: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, έπεσαν σοβάδες στη Λαμία.
2: Ναι, εντάξει, δεν έγινε. Γιατί τίποτα μακριά είναι, ποιος ξέρει. Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και επίσης, αυτή την εποχή, ας πούμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή και ευρωπαϊκά, βλέπεις, γίνεται χαμός στην Ισπανία για το στεγατητικό, στη Γαλλία. Κόλαση με το μαθητικό.
1: Χαμός γίνεται, ρε.
2: Και εμείς καθόμαστε και λέμε αυτό. Πω, καλά, στις άλλες χώρες. Χαμός στη Γαλλία.
1: Εμείς
2: χαμός
1: όμως
2: στην Ισπανία.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο το στεγαστικό και οι εκλογές στην Ισπανία και οι διαδηλώσεις στη Γαλλία. Είναι τα ομόλογα. Άκουε, οι Γάλλοι έχουν ένα χρέος του διάολου τη μάνα.
2: Γι' αυτό είναι εκνευρισμένοι. Ενώ εμείς που τα πάμε καλά.
1: Εμείς δεν έχουμε προβλήματα τίποτα. Τώρα τέτοια.
2: Έτσι, τίποτα.
1: Αυτοί τώρα σκέψουν σε φάση όπως ήμασταν εμείς εκεί το 2010-2012 με τα μνημόνια και με αυτά.
2: Ναι, καλά. Τίποτα. Έτσι. Έχουν τελειώσει αυτοί.
1: Συν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία που γίνεται ψιλοχαμούλης και εκεί.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είχε και γενέθλια ο Πούτιν. Εντάξει.
2: Μακριά. Α, τι σε νοιάζει. Σε νοιάζει με πως έρθει η κατσίκα του γείτονα στο
1: δικιάσμα. Η κατσίκα μα είναι να μείνει μέχρι εκεί. Μην κατέβει λίγο παρακάτω τώρα γίνει τίποτα παραπάνω. Και έχουμε άλλα τραύματα.
2: Οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν γενικώς όταν θα σταματήσει να μας απασχολεί η δικιά μας η κατσίκα και θα καταλάβουμε ότι, όχι, αφού είναι φίλες και είναι το ίδιο πράγμα κατσίκα, κατσίκα η μία, κατσίκα η άλλη, μήπως πρέπει να νοιαστούμε και για του γείτονα.
1: Έχουμε και μια άλλη δυσάρα αργότερα, αυτή που μου έστειλες για τον Ριζάη, έτσι.
2: Υπέροχο. Υπέροχο. Μα το διάβασα και λέω, ο Στάθης μου. Είναι δυνατόν να λείπει από τέτοιο πάρτι?
1: Μπλόντι.
2: Γιατί πλησιάζει και το Halloween.
1: Ναι, βέβαια. Η δυσάρα είναι αυτή. Ελαδάρα, call me για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Call me Blondie στο Easy Breakfast για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Είναι ήδη 7:30 και βεβαίως θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι και ένα προϊόν το οποίο βοηθάει πάρα πολύ αν έχετε εποχική τριχόπτωση και χρειάζεστε μια ενίσχυση. Έρχεται λοιπόν αυτή η εποχή που έχουμε μια αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βυσίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στην διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Σημειώστε το Tonosan Skin Hair Nails Booster. Πάμε για μικρό break και επιστρέφουμε διότι έχουμε This or That. Νομίζω χθες, κοίταξα το βράδυ που είχαμε, θα προτιμούσες να χάσεις την όσφρηση ή το να βλέπεις τα χρώματα, την ικανότητα του να βλέπεις όλα τα χρώματα, να τα βλέπεις όλα σπρώμαυρα δηλαδή.
1: Ποια όσφρηση βρε Στάθη, τη γεύση είχες.
0: Τη γεύση, την όσφρηση είπα στον τη γεύση είχα πει, ναι. Περισσότεροι ψήφισαν να χάσω τη γεύση.
1: Ναι. Ναι. Έπρεπε να βάλεις όμως συγκεκριμένα εσύ τη μνήμη ή την...
0: Στη μνήμη... Είναι κάτι
1: ή τα χρώματα από που να είναι πιο κοντά.
0: Λοιπόν, περισσότεροι ψήφισαν για την τη γεύση. Το σημερινό This or That από την Μαρία. Θες να μας δώσεις κάποιο τίζ, τι έχει να κάνει με το...
1: Όχι.
0: Καλά ρε φίλε, εντάξει, δεν σε είπαμε και καμπούρι. Φίλιππο καμπούρι. Και όχι Αργύρι καμπούρι, τον τίμιο γίγαντα που μας έκανε περήφανος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να είσαι, με τους ανθρώπους που κάνουν κάθε στιγμή να αξίζει. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή.
9: Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και περίπου το ύψος της Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διηληστήρια. Αρκετή κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κεντρικά η άνοδο τη Σαρδιτού και τη Βασιλείου Κωνσταντίνου και χαμηλά η Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μαβίλη. Ο Καρέας από Ηλίουπολη προς Βύρονα και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και κάτι λιγότερο μετά το δελτίο των 8.
1: 57% λοιπόν να χάσουν γεύση. 43% να χάσουν τη χρωματική τους όραση. Εντάξει, κάπως ισορρόπησε, γιατί νομίζω ότι θα είχε περισσότερο ποσοστό η γεύση. Επιστρέφουμε λοιπόν με το καινούριο This or That. Το πρώτο σκέλος το έχω ξαναβάλει. Καμία βοήθεια. Είναι σαν αυτές τις βοήθειες που δίνεις εσύ στην εύκολη ερωτηνότητα. Είναι αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με την τεχνολογία.
0: Ωραία.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με τεχνολογία. Λέω, η βοήθεια που δίνεις εσύ. Τύπου, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Έχει να κάνει με την τεχνολογία.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Gangsta's Paradise, ο Coolio λίγο πριν, στο Easy Breakfast, 8 παρατέταρτο, έτοιμοι για το σημερινό...
1: This or that.
0: Για να δούμε.
2: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τις σκέψεις των ανθρώπων, αυτό είναι το σκέλος το οποίο το έχουμε ξαναβάλει,
0: ναι,
2: ή να διαβάζεις τις σκέψεις των ζώων? Καλά, εσύ ξέρουμε τι θα πεις, αλλά υπάρχει και κόσμος εκεί έξω.
0: Μάλιστα.
2: Που άμα το σκεφτεί, σου λέει εντάξει τώρα οι άνθρωποι τι να μου πούνε. Για σκέψου όμως να διαβάζεις τις σκέψεις των ζώων, όλων των ζώων. Ένας άλλος κόσμος ανακαλύπτεται μπροστά. Γιατί.
0: Άμα δεν με ενδιαφέρουν και οι σκέψεις των ανθρώπων, γιατί με ενδιαφέρουν οι σκέψεις των ζώων? Και καλά, για να δω πώς σκέφτεται ένα άλλο είδος. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί αγάπη μου. Ξαναγυρνάμε στην κατσίκα του γείτονα. Γιατί όταν θα καταλάβουμε καλά, ότι υπάρχει ενότητα σε όλο τον πλανήτη, ενότητα σε όλο τον πλανήτη, και ότι δεν είσαι και πολύ διαφορετικός από ένα ζώο, τότε θα δούμε τα πράγματα αλλιώς και θα αρχίσουμε να προστατεύουμε και τον πλανήτη μας. Ο οποίος πλανήτης που είναι μεταξύ μας δεν θέλει και καμία προστασία, διότι όταν θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, ο πλανήτης θα συνεχίσει. Να προτιμάς λοιπόν να διαβάσεις τις σκέψεις των ανθρώπων ή τις σκέψεις των ζώων? Γιατί έχεις αυτό το ύφος?
0: Τίποτα.
2: Τι?
0: Να βάλεις και μια τρίτη επιλογή. Τι? Ή να μην διαβάζεις καμία σκέψη. Ούτε κάτι δική σου. Εντάξει, εγώ
2: η τρίτη επιλογή θα ήταν. Τι δεν σε απασχολεί?
0: Δεν με απασχολεί η σκέψη των άλλων πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν με απασχολεί η σκέψη των ζώων από περιέργεια ίσως. Δηλαδή αυτό θα επέλεγα, ίσως από περιέργεια. Έτσι, για να δω τι σκέφτονται. Αν σκέφτονται κάτι.
2: Εντάξει, κάποια σκέψη υπάρχει.
0: Ναι.
2: Όταν είναι ανεπτυγμένο το νευρικό σύστημα.
0: Τα δελφίνια, ας πούμε. Οι φάλαινες που επικοινωνούν μεταξύ τους.
2: Και τα σκυλιά.
0: Τα σκυλιά, ναι, εντάξει, και τα σκυλιά.
2: Και οι παπαγάλοι.
0: Ωραία, και οι παπαγάλοι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία μπορούν να σκεφτούν. Στην πραγματικότητα, το πιο απλοποιημένο και νευρικό σύστημα το έχουν τα ψάρια, που και αυτό αρχίζει σιγά σιγά και να καταρρύπτεται.
0: Ναι. Ωραία. Μια χαρά. 6-9-81-9-7-2. Σκέφτομαι. 9-7-2-9-7-2. Και βεβαίως σε λίγο στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2.
2: Πρέπει να βρω ένα this or that που το πρώτο σκέλος να είναι η απουσία σκέψης και το δεύτερο την άνθρωπη σε απουσία σκέψης. Το οποίο βέβαια.
0: Πρόσεξε. Να είναι η απουσία σκέψης και κενό το δεύτερο.
2: Και κενό το δεύτερο.
0: Και η απουσία γενικά.
2: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να με πιάσεις. Ναι.
2: Που βέβαια η απουσία σκέψης είναι η ίστατη μορφή διαλογισμού. Αλλά εντάξει, απέχουμε.
0: Τώρα μην το πας τώρα σε άλλα επίπεδα. Ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή κινείται σε ένα επίπεδο.
2: Ναι.
0: Το χαμηλό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Σκέψεις ανθρώπων λοιπόν ή σκέψεις ζώων. Ιδού το ερώτημα το σημερινό. This or that, 5η 8 Οκτωβρίου 2026.

0: 8 παρα 5 πρωινό Πέμπτη, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Hozier, Take Me to Church. Την σκέψη των ζώων επιλέγουν οι περισσότεροι.
1: Λογικό.
0: Περισσότεροι και βέβαια η Σοφία το πάει και ένα βήμα παρακάτω και κάνει τα ζώα ρουφιάνους των ζώων. Λέει γιατί μπορεί και να σου μεταφέρουν τι λένε οι άνθρωποι. Κατάλαβε τον άνθρωπο που μιλάμε τα ζώα όταν είναι μόνοι με τα ζώα του, α πούμε.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι είμαι η Μαρία για σένα.
1: Πολύ
0: και
1: καλό.
0: Και θα λες εσύ για πες μου μικρό μου παπαγαλάκι, α πούμε,
1: ναι,
0: μικρή
1: ναι,
0: μου γατήρλα.
1: Ναι, ναι,
0: μικρή μου Αρτέμι, α πούμε.
1: Ωραία.
0: Είδε το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Okay, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Δεν θα του μιλά γιατί θα διαβάζει σκέψει σου. Δηλαδή είσαι εσύ τώρα με τον δικό σου. Έτσι και κάθεσαι εκεί πέρα και είναι η γάτα απέναντι και λέει η γάτα. Ρε, κοίτα το κορόιδο, τι τη ρίχνει, τι δούλεμα τη ρίχνει. Προχθές αυτός δεν μίλαγε στο τηλέφωνο με την άλλη. Η αντίστοφα αυτή, προχθές αυτή δεν μίλαγε στο τηλέφωνο με τον άλλον. Ναι. Και θα λες, αμάν, έμαθα την από τη γάτα.
0: Θυμάσαι γιατί ποια ταινία ήταν. Καλά, ο Dr. Doolittle ήταν η ταινία που μιλούσε ο Eddie Murphy με τα ζώα και η άλλη ταινία με το Mel Gibson που άκουγε τις γυναίκες. Θυμάσαι που ήταν διαφημιστής
1: ναι,
0: και άκουγε
1: ναι,
0: τις σκέψεις
1: ναι.
0: των γυναικών και ζούσε έναν εφιάλτη. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου θυμίζουμε ότι αν έχετε πρόβλημα με τα μάτια σας, ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου, ανακαλύψτε το Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς βεβαίως να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής Optonic.

Εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Cubit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικία του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένοικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Χαλκιδική. Στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, ενώ μία ώρα αργότερα θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά στις 11 έφτασαν οι συλλήψεις για το μεγάλο κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρεών που διαχειρίζονταν, όπου αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά αύριο ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Στο επίκεντρο αποκαλύψεων για τις οικονομικές της συναλλαγές με δωρητή τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία φέρεται να ζήτησε την καταβολή 100.000 δολαρίων για την εξόφληση λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, επιδιώκοντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να μην αφήσει γραπτά ίχνη της συναλλαγής. Easy Sports. Στο κατάμεστο από φιλάθλους Αλεξάνδριο, ο Άρης με προπονητή του Βασίλη Σπανούλη κέρδισε με 93-80 την Μπούρκος για το EuroCup, παρουσία του μεγαλομέτωχου ιδιοκτήτη ΣΥΑΟ και του εμβληματικού Νίκου Γκάλι. Η ΑΕΚ επικράτησε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπας στη Σανέλ Αρίνα, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Basketball Champions League. Easy Weather. Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παρεπιπτόντως, χθες είχαμε και ένα περιστατικό από τα πολλά βεβαίως που συμβαίνουν, αλλά χθες λίγο παρατράβηξε το περιστατικό με τον οδηγό φορτηγού, ο οποίος διαπληκτίστηκε με τον οδηγό γεωταχή για την προτεραιότητα εκεί στην Ιερά Οδό, στη Συμβολή της με τη Σπύρου Πάτση. Και ο οδηγός του φορτηγού, 55χρονος, έβγαλε τσεκούρι. Κατέβηκε να κυνηγήσει τον οδηγό. Προκάλεσε φθορές στο όχημά του. Συνελήφθη και τα λοιπά. Λίγο όσο μπορούμε.
2: Ωραία, συνελήφθηκε.
1: Συνελήφθηκε, τι θες.
2: Και
1: πήγε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων κτλ. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφείου, αφέθηκε φαντάζομαι ελεύθερος.
2: Ναι. Προφανώς το αφέθηκε. Δεν λέω εδώ ότι ο άνθρωπος να μπει φυλακή, γιατί μπορεί να κυκλοφορεί και εκεί έξω με το τσεκούρι. Αλλά.
1: Ο επαγγελματίας οδηγός.
2: Ναι. Αλλά λέω ότι κάπως, ρε παιδάκι μου, γίνονται μικροπράγματα που πολλές φορές φεύγουν από την αίσθηση του μικροπράγματος. Διότι όταν βγαίνεις με τσεκούρι, πάει να πει ότι πλέον έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Καταλήγουν σε άσχημα περιστατικά. Και δεν υπάρχει, ρε φίλε, ένα αποτέλεσμα με βάση την αιτία. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν όλα να υπάρχει μια κοινωνική
1: κάτι,
2: εργασία.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μια κοινωνική εργασία. Τουλάχιστον.
2: 200 ώρες πήγαινε να καθαρίζει καταφύγια αδέσποτων. Ναι. Θα μου πει τον εμπιστεύεσαι και με το αδέσποτο εκεί που να μην ξεσπάσει τα νεύρα του. Να με υποδηλωτήρηση. Τουαλέτες. Ναι. Μπράβο.
1: Κάτι θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Θα έπρεπε κάτι να υπάρχει έτσι ώστε να λες και εσύ ότι θα ξαναβγάλω το τσεκούρε, φίλε. Κάτι έκανα κακό.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αχαρνών και Ιεράς Οδού. Και λεωφόρο Αθηνών, με συγχωρείτε. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προς τα Δηληστήρια. Αρκετή κίνηση έχουμε στη Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ επιβαρημένος είναι ο Καρέας από την Ηλίουπολη πηγαίνοντας προς Κεσαριανή. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόη, η Αρδιτού, η Βασιλιά Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, η Κατεχάκη μεταξύ λεωφόρου Κηφισίας και λεωφόρου Μεσογείου και στα δύο ρεύματα. Πολύ κίνηση έχουμε και στη Μεσογείο στην κάθοδο. Από το σταθμό νομισματοκοπείο κυρίως και κάτω προς την Κατεχάκη, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό κατεβαίνοντας προς την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συν την άνοδο της Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα κυρίως από τη Βάρη και μετά με κατεύθυνση τη Σχολή Ευελπιδών. Αυτά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
2: Έχω και άλλο Ελλάδα 2.0.
1: Πέρα από το Ρισάι.
2: Ναι.
1: Άρα θα παίξουμε πολύ Ελλάδα. Αυτή η ώρα θα είναι αφιερωμένη στην χώρα μας, την καταπληκτική. Έμα είσαι. George Harrison, Got My Mind Set on You, can sing αμέσως μετά.

0: Bye bye bye προς το πρωινό Πέμπτης, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Μάλλον φεύγει ο Ρούμπιο τώρα, διότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ότι κάνατε για παράδειγμα 20 λεπτά από Ακαδημίας προς ως το Σαρόγλιο στη Ριγίλης.
1: Σίγουρα.
0: Γράφετε επίσης ότι φεύγει ο Ρούμπιο, Κηφισίας, Κατεχάκη, Μεσογείο και τα λοιπά, είναι όλα κολλημένα.
1: Άρα τι μάλλον φεύγει ο Ρούμπιο, φεύγει ο Ρούμπιο.
0: Φεύγει ο Ρούμπιο, ναι, αλλιώς τι να γίνει, παιδιά, όντως.
1: Όχι, αυτό οδό, το λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο Ρούμπιο.
0: Στην Αντιγείο εδώ 7 με 10 το πρωί, κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Νόμιζα είχε φύγει, ο Ρούμπιο. Προφανώς έκανα λάθος. Εντάξει, δεν είχα και επίσημη ενημέρωση ούτε.
1: Δεν σε πήρε και ο Μάρκος.
0: Άκουσα το πρωί θα φύγει, λέω θα φύγει νωρίς. Δεν φαντάστηκε ότι θα φύγει τέτοια ώρα.
1: Ώρα αιχμής.
0: Ναι, τι τον νοιάζει, θα μου πει.
1: Αυτό κι αυτό τώρα.
0: Αυτό τι τον νοιάζει.
1: Μετά και το τζέτλαγκ.
0: Αν είναι ώρα αιχμής. Εμάς μας νοιάζει. Ούτως ή άλλως αυτό δεν θα ταλαιπωρηθεί, εμείς θα ταλαιπωρηθούμε.
1: Πάμε Ελλαδάρα 2.0 με μια οικογένεια που κατήγγειλε στο Open χθες ότι είναι χωρίς νερό μία εβδομάδα. Δεν πληρώσει το λογαριασμό. Τι άλλο πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει για να μην υπάρχει νερό.
0: Διαρροή, ξέρω να έχει σπάσει αγωγός.
1: Με έσπασε η βάνα, η αλήθεια είναι. Αλλά ποιος την έσπασε?
0: Η ΕΙΔΑΠ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένεια δηλαδή, είχε παρατηρήσει ότι είχαν αδικαιολόγητες και υπερβολικές αυξήσεις στις χρεώσεις τους. Οπότε, πρώτα φωνάξαν έναν ιδιώτη υδραυλικό, κοίταξε τα γεωργία, λέει: μάλλον πρέπει να είναι ο μετρητής. Φωνάζουν λοιπόν, κάνουν αίτηση για την ΕΙΔΑΠ για να έρθει το κλιμάκιο. Εμφανίζεται χωρίς να τους έχετε ειδοποιήσει πιο πριν. Αρχίζουν λοιπόν να κάνουν τις εργασίες και κατά τη διάρκεια που.
0: Έκαναν τις εργασίες.
1: Κατά τη διάρκεια των εργασιών αφαίρεσης της συσκευής μέτρησης. Έπρεπε να τον αφαιρέσουν γιατί ήταν ελεκτροματικός. Λάθος, ανεπανόρθωτη βλάβη στο διακόπτη παροχής. Οπότε λέει χωρίς λειτουργικό διακόπτη δεν μπορούσαν να έχουν νερό. 7 μέρες τώρα οι άνθρωποι. Με ένα τετράχρονο παιδί. Οι οποίοι λένε ότι τώρα πλέον δεν είναι η κατάσταση. Έχουν μαζευτεί αυτά που τρώνε και οι μούχλες. Δεν έχουν καθαρά ρούχα για το τετράχρονο.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, 7 μέρες.
1: Παίρνει τηλέφωνο όμως ο άνθρωπος και τι του λένε? Έχει δρομολογηθεί. Ή το άλλο. Όποτε καταστεί διαθέσιμο το αρμόδιο τεχνικό συνεργείο. Τρελό, έτσι.
0: Τρελό.
1: Και βγήκε ο άνθρωπος τώρα στις τηλεοράσεις. Μπας και βγάλει νόημα, γιατί εκεί τώρα μπορεί τώρα. Άμα γίνει θεματάκι, όπ, να πέσει ένα τηλεφωνάκι και να το.
0: Αυτό το λέγανε παλιότερα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει. Ισχύει εν έτη 2026 που υποτίθεται τα πράγματα γίνονται γρηγορότερα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Παλιότερα λέγανε ότι μόνο αν βγει στα κανάλια μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σου. Μετά υποτίθεται φτιάξαν λίγο οι υπηρεσίες, έφτιαξαν λίγο οι χρόνοι απόκρισης. Αλλά προφανώς πάλι, μόνο αν βγει στα κανάλια. Αν
1: είσαι,
0: μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα. Γιατί φαντάζομαι μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, ίσως τρέξουν και λίγο παραπάνω οι υπηρεσίες.
1: Εσύ τώρα, εντάξει, οκ. Λάθη συμβαίνουν.
0: Καλά, προφανώς συμβαίνουν.
1: Αλλά χτύπησαν εκεί πέρα τη βάνα. Αλλά λες, οχ, θα τους αφήσουμε χωρίς νερό. Φεύγουν και δεν ξανάρχονται έστω την επόμενη μέρα. Να πεις μία μέρα χωρίς νερό. Τρελό, έτσι.
0: Τρελό είναι. Και για να κάνω και το δικηγόρο, όχι του διαβόλου, αλλά έχω δει πολλές φορές συνεργεία τα οποία δουλεύουν και νύχτα για ρεύμα. Θυμάμαι και εγώ, ρε παιδί μου, στη γειτονιά μας, νομίζω πέρσι, κάποια στιγμή έβγαινε νερό, είχε ένα άνοιγμα η άσφαλτο, μία τρυπούλα, ξέρεις, από αυτές που γίνονται στην πολύ καλά στρωμένη ελληνική άσφαλτο, και ανάβλιζε νερό. Πολύ νερό, αρκετό νερό. Μία από ένα κεντρικό αγωγό. Και ήρθε η ΔΑΠ και
1: πήρατε τηλέφωνο.
0: Ναι, πήραμε τηλέφωνο. Ναι. Και ήρθαν οι άνθρωποι. Εντάξει, είπα Χριστοφορίδης εγώ.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Καταρχάς, δεν χρειαζόταν καν να το πεις. Δηλαδή, πέρασαν και είπανε, έχει γίνει μια καταγγελία τέλος πάντων ότι έχει γίνει αυτό. Αμάν, που στον δρόμο του Χριστοφορίδη. Πάμε, παιδιά.
0: Δεν ήταν στο δικό μου, ήταν στο στενό δίπλα, γι' αυτό πήρα. Και λέω, Χριστοφορίδης, εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλα καλά.
1: Κύριε Χριστοφορίδη, τι εννοείτε στο πλαϊνό και πώς θα κατεβαίνει η κυρία Κρητικού με τα δύο παιδιά?
0: Όντως, ναι. Γιατί εκεί είναι το σχολείο του παιδιού μου. Θα γλιστρήσει το παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ίσως γι' αυτό ήρθανε.
1: Άλλο μπορεί, πράγμα. Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο τώρα που το σκέφτομαι. Έχεις δίκιο. Take me there, Daddy, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Candid Love, Iquan, 8 και 25 πρωινό, 5 στο Easy Breakfast. Το άλλο ωραίο θεματάκι που μου έστειλε η Μαρία χθες από την Καθημερινή έχει να κάνει με και το περιστατικό με τον Αλκίτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, πήγε να διασκεδάσει σε ένα παραλιακό εκεί κατάστημα. Τελικά έπεσα κάτι πυροβολισμοί τα ξημερώματα.
1: Τσακώθηκε,
0: και δεν είχε γυρίσει κιόλας. Και μάλλον από ό,τι λένε είναι στο εξωτερικό κάπου. Διάβαζα χθες προχθές ότι μπορεί να είναι στο Κόσοβο ή κάπου. Anyway. Μου στείλει λοιπόν η Μαρία ένα πολύ ωραίο περιστατικό.
1: Γιατί πιάσαν τον Αφγανό.
0: Πιάσαν τον Αφγανό που πυροβόλησε τον υπάλληλο της επιχείρησης, ο οποίος πυροβόλησε προς την παρέα του Ριζάη, αλλά τραυμάτισε τελικά δύο άλλους υπαλλήλους της επιχείρησης. Και λέει το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι μετά τα ξημερώματα 6 παρα 10, ο Αλκέτ Ριζάη με ένα μαύρο SUV το οποίο οδηγούσε, στο οποίο είχαν βάλει και φάρο για να φαίνεται ότι είναι αυτοκίνητο της αστυνομίας.
1: Και μεγάφωνο. Να πούμε ότι είναι, δηλαδή θέλω να πω, ακριβή παραγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Συν το οπλικό σύστημα.
0: Είχε πολλά props, έτσι.
1: Ναι.
0: Κινούνταν στην παραλιακή λεωφόρο, 6 παρα 10 το πρωί. Εκεί στην παραλιακή λεωφόρο κινούνταν και ένας πατέρας με έναν γιο, ο οποίος πήγε να λέει για κυνήγι. Βλέπουν το SUV το οποίο έκανε ζιγ-ζακ στο δρόμο, τους κάνουν σήμα, θεωρώντας αυτοί ότι είναι αστυνομία, σταματάνε για έλεγχο. Από το μεγάφωνο τους λένε μπείτε μέσα και φύγετε. Και φεύγει ο πατέρας με το γιο να συνεχίσει την πορεία του, θεωρώντας ότι το σταμάτησε για έλεγχο, αλλά τελικά δεν του κάνανε έλεγχο. Τον προσεγγίζουν, λέει, μετά με το SUV για χαβαλέ, και ανοίγει ο συνοδηγός το παράθυρο και του προτάσει ένα όπλο. Έτσι.
1: Το όπλο.
0: Το όπλο, ναι. Προφανώς για πλάκα, γιατί δεν τους πυροβολεί. Και αυτοί συνεχίζουν. Και αυτός που τον ψάχνανε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, Halloween.
0: Κινούντας στην περιοχή που τον ψάχναν, δηλαδή στην παραλιακή λεωφόρο. Με φάρο και μεγάφωνο.
1: Ναι.
0: Σταματώντας αυτοκίνητο για έλεγχο και καλά, και κάνοντας χαβαλέ με το όπλο. Έτσι. Στην περιοχή εκεί
1: γύρω. Δεν τον πιάσανε, εντάξει. Γιατί θεωρούσαν όμως.
0: Ότι αποκλείται να είναι εκεί.
1: Όχι.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ κοντά στο σημείο.
1: Ότι επειδή είχε πάρει την άδεια και είχε ξαναγυρίσει και πολλές φορές και λίγο καθυστερημένο, θα ξαναγυρίσει.
0: Θα έκανε την πλάκα.
1: Τώρα μην τρώμε τώρα και τη βενζίνη του ελληνικού δημοσίου, που εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Θα έρθει το παιδί.
0: Νομίζω.
1: Και να σου πω και κάτι. Μπορεί και να έρθει. Μπορεί και όχι. Αλλά μπορεί και να έρθει.
0: Νομίζω μετά το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Τώρα ο υπουργός ήταν κάποιος. Είχε πει, που είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, μιλούσε μια πρωινή εκπομπή και έλεγε ότι εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα θα επιστρέψει.
1: Μήπως ήταν ο διευθυντής των φυλακών.
0: Δεν είμαι
1: σίγουρος.
0: Bob Marley, Could You Be Loved, για τη συνέχεια.

0: Λέγαμε και νωρίτερα, σαν σήμερα το 80, ο Bob Marley κατέρευσε επί σκηνής, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και έφυγε από τη ζωή 7 μήνες αργότερα. Could you be loved, Dizzy Breakfast, 8:30. Σας θυμίζουμε το EV Movie Experience Powered by They από τον Easy 97,2 και την They βεβαίως στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με luxury seats, με φαγητό, ποτό και βεβαίως μια ταινία την οποία θα ανακαλύψετε λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα πριν την προβολή της. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε ότι πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Θα γίνει την Παρασκευή 16 του μήνα, την άλλη Παρασκευή 9 και 4. Το Easy Movie Experience Powered by The στο soundist.gr κάθετος Easy 972 θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις. Σε λίγο έρχεται η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν, Πέμπτη πρωί, και βεβαίως η εύκολη ερώτηση not για σήμερα εκεί στο ημίωρο 8.30 με 9.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
16: ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
17: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα. Νωρίτερα είχαμε και διακοπή κυκλοφορίας λόγω της αποχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή την ώρα η Αττική Οδός είναι πολύ επιβαρημένη. Μας δίνει ο χάρτης από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κυρίως από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Παραλιακά η Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου κυρίως στην άνοδο, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το πρώην Χίλτον, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά κατά διαστήματα προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο ψηλά από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Ομαρουσίου, μετά στο Δαχτυλίδι και κατεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου και από το Ψυχικό προς τους Αμπελόγιους. Επιβαρημένη και η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, η Βάρης Κοροπίου επίσης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα μεταξύ της στροφής της Βάρης και της Σχολής Ευελπίδων, όπως και ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Είναι τα κυριότερα σημεία που μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα και βεβαίως έρχεται η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Πέμπτη πρωί.
18: Ποιο ήταν ο εφευρέτης του τηλεφώνου?
17: Λέμε ο Μπέλ, αλλά δεν ήταν.
18: Ποιος ήταν, γιατί τι
17: δεν
18: ξέρεις.
17: Δεν το θυμάμαι τώρα.
18: Τι ξέρεις.
17: Μην ρωτάς έτσι ανακριτικά, τι ξέρεις.
18: Τι ξέρεις.
17: Μίλα βρωμερό σκουλίκι. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο Μπέλ. Το έχουμε κάπου, το έχω πει. Το σαν σήμερα το έχω πει, κάπου το έχω πει.
18: Αντώνιο Μέουτσι.
17: Ο Μέουτσι.
18: Τώρα
17: μπράβο.
18: Θα πω την ιστορία όμως. Ο Μέουτσι από την Ιταλία, τη Φλωρεντία, εγκαταστάθηκε στη ΣΥΠΑ το 50. Το 60. Παρουσιάζει για πρώτη φορά το μοντέλο μιας ηλεκτρικής συσκευής που είχε ονομάσει τηλετρόφωνο. Το 71 καταθέτει αίτηση για να του χορηγηθεί προσωρινό δίπλωμα ευαισθητεχνίας 5 χρόνια πριν από τον Graham Bell. Την ίδια χρονιά, γιατί άμα είσαι εγκαντέμις, παθαίνει σοβαρά εγκάβματα όταν ο Λέβιτας ενός φεριμπότ εξεράγει και αναγκάζεται να μείνει καθυλωμένος στο κρεβάτι. Ζούσε με το επίδομα ανεργίας, δεν ήξερε και καλά αγγλικά και δεν κατάφερε να στείλει τα 10 δολάρια που απαιτούνταν για την ανανέωση της ευρεσιτεχνίας το 1874, γιατί αυτός το 1871 έκανε για προσωρινή, για πενταετή. Το 84 λοιπόν, το 74 δεν προλαβαίνει να την ανανεώσει και τσουπ το 76
17: κατοχυρώνεται
18: ο Μπέλ. Πρόσεξε τώρα, γιατί έχει κι άλλο ζουμί ιστορία. Κάνει αυτός αγωγή γιατί είχε στείλει όλα τα πρωτότυπα σχέδια και τα μοντέλα του σε ένα εργαστήριο στο οποίο δούλευε εκεί ο Μπέλ και αυτά τα που είχε στείλει εξαφανίστηκαν. Τέλος πάντων, πεθαίνει το 1889 και ενώ ακόμα ήταν στην αγωγή με τον Μπέλ, έτσι. Με αποτέλεσμα να εισπράξει ο Μπέλ τα εύσημα. Το 2004, λέει, στη Βουλή, λέει, των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αποκαταστάθηκε εν μέρη η ισορροπία με ένα ψήφισμα που έλεγε ότι η ζωή και τα επιτεύγματα του Μέουτσι θα πρέπει να γίνουν γνωστά και το έργο του σε σχέση με την εφεύρεση του τηλεφώνου θα πρέπει να αναγνωριστεί. Το κλείψε καλέ ο άλλος. Το κλείψε.
17: Κανονικά το κλείψε.
18: Ναι.
17: Κανονικά.
18: Έχει κάνει κάποιες εφευρέσεις ο Μπέλ, εντάξει, δεν ήταν και κανένας του τύπου. Δεν ήξερε την τύφλα του, σαν εμάς.
17: Καλά.
18: Αλλά το τηλέφωνο, όχι, που έχει μείνει στην ιστορία.
17: Αν βάλει εμάς και παραλαμβάναμε στο εργαστήριο τα σχέδια.
18: Δεν θα καταλαβαίναμε τι να τα κάνουμε.
17: Δεν νομίζω ότι θα.
18: Θα έλεγε εσύ, α, ένα ωραίο χαρτάκι πρέπει να το δώσω στο θείο τέκνο να ζωγραφίσει.
17: Να ζωγραφίσει, από πίσω είναι άσπρο. Λοιπόν, προφανώς και κάτι σκάμπαζε, αλλά εντάξει, του πήρε την ιδέα έτσι.
18: Αντώνιο Μέουτσι. Κάνε την ποια ιδέα, όλα τα σχέδια.
17: Όλα τα πάντα, ναι. Πήρε και την ιδέα και την ειδοποίησε και πήρε και τα εύσημα. Εντάξει. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ, με δώρο βεβαίως, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για να απολαύσετε όσο σούσι γουστάρετε στα Wagamama.

0: Teddy Swims και Lose Control στο Easy Breakfast και...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Με τα μηνύματά σας και σήμερα θα διεκδικήσετε μία δωρεάν επιταγή για να πάτε στα Wagamama. All you can eat sushi. Να επιλέξετε όσο θέλετε. Να απολαύσετε νιγκίρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls ξανά και ξανά μαζί με site της επιλογής σας. Η προσφορά ισχύει στα Wagamama, Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Ένα εστιατόριο. Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των Wagamama στα social media. Εμείς θα σας δώσουμε μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ για τραπέζι δύο ατόμων, με τα μηνύματα βεβαίως που στέλνετε, με απαντήσεις στην εύκολη ερώτηση ενώ την κλήρωση. Συμμετέχετε άσχετα αν η απάντησή σας είναι σωστή ή είναι λάθος. Χθες, για παράδειγμα, δεν είχαμε σωστή απάντηση που έλεγε ότι ένας στους 10 έχει πει αυτή τη δικαιολογία σε αστυνομικό για να αποφύγει την κλήση, ότι πάει σε κηδεία. Ήταν σωστή απάντηση.
2: Στο Instagram, βέβαια, τα πήγατε πολύ καλά. Το είχατε βρει. Ναι, το είχαν με μεγάλη διαφορά. Το βρήκανε στο Instagram.
0: Α, στο αυτό που βάζουμε μετά. Ναι, βλέπεις και αυτά, ρε. Κατάσκοπε. Μάλιστα.
2: Ναι, γιατί.
0: Καλά, εκεί όμως δίνουμε και multiple choice, οπότε.
2: Ναι, είναι εύκολο.
0: Ναι. Θα πάω σε κάτι εύκολο και σήμερα. Τα δύο top πράγματα που ψάχνει, λέει, μία γυναίκα σε έναν άνδρα, σύμφωνα με έρευνα, είναι πρώτον το χιούμορ και δεύτερον η ευγένεια, η καλοσύνη. Ποιο είναι στη θέση νούμερο 3?
2: Χιούμορ, καλοσύνη, ε.
0: 6-9-81-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Χιούμορ και καλοσύνη, τα δύο πρώτα πράγματα που ψάχνει η γυναίκα στον άνδρα. Ποιο ψάχνει. Ποιο θα ήθελε ιδανικά.
2: Ποιο
0: είναι ιδανικά το νούμερο. Στην ιδανική λίστα είναι στην θέση νούμερο 3.
2: Εσύ 6, το 9, θεωρείς ότι είναι σωστό.
0: 81-972-972. Καλό είναι.
2: Το έχεις.
0: Καλό είναι. Το έχω, ναι.
2: Το έχεις. Καλά, δύο τα έχεις.
0: Νομίζω πως τα έχω σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό τα έχω.
2: Το τρίτο το έχεις σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι.
2: Άρα δεν έχει να κάνει, παιδιά, με σουξουμούξου με ερωτικά και
0: τέτοια. Να είναι καθαρός. Να είναι πιστός.
2: Α, εντάξει, αυτά τα έχω.
0: Πολλά μηνύματα για την καθαριότητα. Το 80% των μηνυμάτων έχουν να κάνουν με την καθαριότητα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν τον πρωτογνώρισα, το Στάθη Χριστοφορίδη, ήταν πολύ καθαρός. Εντάξει, τώρα.
0: Μετά έμπλεξαμε και τις παρέες, ονόματα δεν λέμε Μαρία Κωνσταντάκη.
2: Όχι αυτό.
0: Και ακολούθησα μια άλλη τακτική.
2: Ω, δεν λέμε.
0: Πώς το χειμώνα έχουμε πει, δεν κάνουμε συνέχεια πάλι.
2: Ναι, αλλά εσύ όμως έχεις και τα παιδιά και μου πες και τους λογαριασμούς νερού που σου έρχεται και δεν είναι δηλαδή.
0: Ανοιχτό χέρι. Να έχει ωραίο χαμόγελο, ωραία, ναι, μια χαρά. Το βλέπω προς το γενεοδορία, ναι, ειλικρίνεια προφανώς και παγκόσμια ειρήνη. 6-9-81.
2: Σας λέω, τα έχει ο Στάθης.
0: 9-7-2, 10-5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και μετά τις 10 φυσικά στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story όπως κάθε μέρα. Αναστέζει για τη συνέχεια.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast, η Αναστέζια και το Sick and Tired. Πάρα πολλά μηνύματα. Αν δεν έχετε πάρει μήνυμα σωστό στην απάντηση, στο μήνυμά σας δεν έχετε βρει σωστή απάντηση. Έχουμε 4 σωστές απαντήσεις και έχουμε και μία απάντηση που είναι πολύ κοντά. Να λέμε για τις αλήθειες που λέει εδώ η Γιολάντα. Λεφτά δεν έχει ο Στάθης. Που αντικειμενικά όλοι θέλουμε πλούσιο σύντροφο και ας μην το παραδεχόμαστε. Και λέει βεβαίως τη σωστή απάντηση μετά. Και μπράβο σου.
1: Γιατί θα μπορούσε μήπως έχει λεφτά ο Στάθης και το παίζει ότι δεν έχει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει έναν φίλο στην Καστέλα. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο, σαν αυτό που είχε ο Αλκέτος. Ο Αλκέτος λέω. Ο Αλκέτος.
0: Ο Αλκέτος Παναγούλιας. Λοιπόν.
1: Έχει.
0: Ωραίο μήνυμα μετά το χιούμορ.
1: Μια νέα γυναίκα που. Τι να του βρει. Μπορεί και να έχει λοιπόν.
0: Μετά το χιούμορ και την Ευγένεια νούμερο 3 να είναι ορφανό.
1: Α, ωραίο.
0: Ψηλά στη λίστα και
1: τα
0: ψηλά στη λίστα.
1: Δεν έχουν άδικο τα κορίτσια. Πάμε στην εμμηνόπαυση, που είναι μια νέα φάση ζωής όπου το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Αν την έχετε περάσει τη φάση, το γνωρίζετε ότι η ξηρότητα, η ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να μας περιορίζει, αλλά είναι υπαρκτά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντα για τη φροντίδα της, Eva Intima, είναι η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Σε πάρα πολύ λίγο η Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα στον Easy 97,2.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο

0: ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του. Εκτός από προποφόλη, που είναι μια ισχυρή αναισθητική ουσία, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμάκων με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Οι αρχές εξετάζουν εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ή αν προϋπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να εξηγήσει την εξέλιξη της κατάστασής του. Αύριο αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών μετά από σχετικό αίτημα του πατέρα της. Ιδιαίτερα έντονος είναι ο απόϊχος στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα να αφήνει θετικό αποτύπωμα. Η ομιλία, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, αναπαράγεται εκτενώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις με την κατεύθυνση να είναι υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως κάρτες και e-banking αντί των μετρητών κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Σήμερα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν να προβάλλουν εντελώς αντίθετες εκδοχές όσον αφορά τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, θαλάσσιας οδούς στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Easy Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σαν Ελαιρίνα, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Basketball Champions League. Στο κατάμεστο αποφυλάθλους Αλεξάνδριο, ο Άρης με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος για το Eurocup, παρουσία του μεγαλομέτωχου ιδιοκτήτη ΣΥΑΟ και του εμβληματικού Νίκου Γκάλι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9:15 στο Telekom Athens και έχει ως στόχο και τέταρτη νίκη στην φετινή Euroleague.

0: weather.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα ακυμανθεί από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: Ειδικά σήμερα που φεύγει ο Μάρκο Ρούμπιο μέχρι τις 10 δηλαδή κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Πάρα πολύ χαμόγελο. Πολύ χαμόγελο. Προβλήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μας δίνει ο χάρτης έτσι από την λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Επίσης Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από την Εθνικής Αντιστάσεως και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο πολύ επιβαρημένη από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και, και το Ρίκος Ντινάν. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο Καρέας μεταξύ Ηλίουπολης και Κεσαριανής κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο προς το Σύνταγμα. Ο Κηφισός από την Ιερά Οδό στην άνοδο προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους και τα Σεπόλια. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και γενικά η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επίσης επιβαρημένη. Αλλά και η Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματα μεταξύ της Στροφής της Βάρης και της Σχολής Ευελπίδων είναι τα κόκκινα σημεία στον χάρτη αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο έρχεται μεταξύ άλλων η Kylie, διανύουμε Easy Icon Week αφιερωμένο στην Kylie Minogue και εσείς βεβαίως κερδίζετε συλλεκτικά βινίλια της Kylie Minogue. Ένα τέτοιο θα γίνει δικό σας σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν ξεκινάμε μουσικά αυτή την ώρα με Foreigner, I Want To Know What Love Is στον Easy και στο Easy Breakfast.
3: Πριν τα βάλεις αυτά, να θυμίσουμε ότι σήμερα γίνεται ή αύριο γίνεται η κλήρωση. Άρα έχουμε το Easy Pass.
2: Βέβαια.
3: Το είπες?
2: Όχι.
3: Α. Επειδή είναι τελευταία μέρα, λέω ότι το βγάζει με το Στανιό. Το τσιγκέλ θα το πεις.
2: Ναι, με το τσιγκέλ θα το πεις.
3: Εντάξει. Ήθελα να ξέρω από τη διάθεσή σου.
2: Γιατί σε άκουσα λίγο επιθετική, αλλά τελικά
3: όχι, εντάξει. Να ξέρω θέλω.
2: Ναι, εντάξει.

0: Αυτή βεβαίως είναι η Kylie Minogue και το Into the Blue. Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη εδώ στον Easy στην Kylie. Easy Icon Week με την Kylie. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το album Kiss Me One. Μπορείτε να ακούτε τις επιρροές από την Sia, διότι το album έχει γίνει σε παραγωγή της Kylie σε συνεργασία με την Sia και τον Pharrell Williams. Το album Kiss Me One, στο οποίο έχει πέρα από το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο single, το I Was Gonna Cancel και το Beautiful, στο οποίο η Kylie συνεργάστηκε με τον Enrique Iglesias. Νούμερο 2 στο Βρετανικό Album Chart, νούμερο 1 στο Αυστραλιανό Chart και ένα συλλεκτικό βινίλιο του συγκεκριμένου 12ου album, studio album της Kylie, Kiss Me Once, θα γίνει δικό σας βεβαίως μετά από κλήρωση, αρκεί να στείλετε στο Viber του Easy της λέξης Kylie Minogue. Δηλαδή, γράφετε Kylie Minogue και το στέλνετε στο 6981-972-972. 6981-972-972. Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του κινητό της.
1: Γιατί δεν ήθελε να φύγεις από εκεί. Τώρα που ήσουν εσύ εδώ πέρα και έλεγες για την Kylie, λέω Kylie, τι όνομα είναι αυτό, από πού βγαίνει. Άκου λοιπόν από πού βγαίνει το όνομα Kylie. Επειδή είναι Αυστραλία αυτή. Είναι η Αυστραλιανή αυγή ρίγινα προέλευση, η πιο διαδεδομένη δηλαδή. Προέρχεται από τη λέξη Kylie, της γλώσσας μιας φυλής αυγορυγίνων της νοτιοδυτικής Αυστραλίας, που σημαίνει boomerang ή κυρτό ξύλο που επιστρέφει.
0: Μάλιστα. Να κάτι που δεν ξέραμε.
1: Κυρτό ξύλο που επιστρέφει, Minogue.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως, άμα δει την καριέρα της Kylie,
0: ναι,
1: είναι
0: έχει,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, δεν το σκεφτόμουν ποτέ.
1: Το κυρτό ξύλο που τσάκα πιστεύει και κάνει επιτυχία. Και μετά πάλι.
0: Ξαφανίζεται για λίγο, λε που είναι αυτό, όμως γυρίζει. Κάνει φόρμα, δεν το ξαναγυρίζει.
1: Άρε Kylie. Ποιο είναι.
0: Άρε Κωνσταντάκη, εγώ θα.
1: Όχι, άρε Kylie. Ποιο είναι.
0: Δεν το έβλεπα ποτέ, δεν το ψάχνα ποτέ. Και αν το ψάχνα και το βρίσκα, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου στην καριέρα τη που είναι σαν μπούμερα.
1: Άρα δεν πρέπει δηλαδή εγώ κανονικά να γίνω σαν εσένα. Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Να αδειάσω το μυαλό μου από όλη αυτή την άχρηστη πληροφορία. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Δεν τα αδειάζει όμως, το έχει πει κι άλλη φορά. Το έχει πει κι άλλη φορά και δεν τα αδειάζει.
1: Το έχω πει. Είπαμε σε κάποιου άλλου πολιτισμού, εσύ είσαι σοφός. Σου είπα εκτός αέρα δεν θα το παραδεχτώ ποτέ στον αέρα. Άντε το παραδέχτηκα. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό.
0: Γιατί κάτι λέγαμε για τη ματαιότητα των πραγμάτων και τα λοιπά. Δηλαδή δεν το λέγει για χαβαλέ και νωρί.
1: Το έλεγα.
0: Ήταν, τι ωραία ήταν, ναι.
1: Ναι. Πριν ξεκινήσουμε
0: την εκπομπή, είσαι σοφός.
1: Έλεγα, είσαι σοφός, γιατί ρε παιδί μου, δεν έχεις ούτε την υπερβολική χαρά, ούτε την υπερβολική στεναχώρια. Έχεις δηλαδή ένα μέσο, μια ισορροπία που θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Να είμαστε αποστασιοποιημένοι. Δηλαδή, συνήθως ταυτιζόμαστε με το συνέστημα. Α, είμαι πολύ ερωτευμένη, είμαι πολύ χαρούμενη. Α, είμαι πολύ που έχει γίνει η έσπασε τον ήχη.
0: Και κατηγορούμε γι' αυτό. Α πούμε, δεν χαίρομαι πολύ με κάτι. Δεν ενθουσιάζομαι με ένα δω που χαίρομαι, μ' αρέσει.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα μια... είσαι και λίγο παρατηρητής. Το παρατηρείς.
0: Ναι.
1: Ασυνείδητα. Δεν ξέρω, το κάνεις συνειδητά εσύ, αλλά δεν έχει σημασία όμως. Στην πραγματικότητα, ένας ανάμεσος συμβαίνει και σένα του ίδιου με τον τρόπο που ταυτιζόμαστε εμείς με το συνέστημα. Τώρα τα τελευταία 3 λεπτά έχει κλείσει το μαγαζάκι.
0: Εγώ τίποτα. Απλώς ακούω. Χαίρομαι που είπες εκτός αέρα ότι είσαι σοφός σε κάποια πράγματα. Δεν θα το πω ποτέ στον αέρα και τελικά δεν άντεξες και το παραδέχτηκες. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει και μια ειλικρίνεια.
1: Έχει.
0: Έτσι, που δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε στην εύκολη ερώτηση, ενώ παρεμπιπτόντως μας έχετε ζαλίσει να μην πω τι με την ειλικρίνεια που δεν είναι το στοιχείο που ψάχνουμε.
1: Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Και να σας πω και κάτι με την ειλικρίνεια. Μίλησατε. Δεν τη θέλετε, αφού δεν την αντέχετε.
0: Έρος Ραμαζότη.
1: Την αντέχουμε την ειλικρίνεια.
0: Όχι βέβαια.
1: Άστε λοιπόν.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε διαδοτικό επίπεδο τι θέλουμε.
0: Θα έπρεπε και αυτή να μας επηρεάσει μέχρι ένα σημείο. Okay.
1: Καλά, εσένα νομίζω μέχρι ένα σημείο σε επηρεάζει.
0: Όλα με επηρεάζουν μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο.
1: Κόφτη.

0: Η Miley Cyrus με το Flowers, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθο Χριστοφορίδη, πρωινό 5ης, 8 Οκτώβρη.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ανακοινώνεται, ναι, σήμερα 5η, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Ναι.
0: Ανακοινώθηκε χθες της χημίας, προχθές της ιατρικής, σήμερα είναι η λογοτεχνία, όντως καλά λες. Αύριο Παρασκευή.
1: Και έχουμε και Ελληνίδα, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Την έχεις Σωτηροπούλου.
0: Νομίζω το έχουμε πει. Παλιότερο ότι ήταν. Νομίζω το είχαμε αναφέρει.
1: Ήταν και το 2025. Α. Νομίζω ότι είναι και το 2026. Κάτσε περίμενα εδώ.
0: Λοιπόν, Παρασκευή ανακοινώνεται το σημαντικότερο Νόμπελ βραβείο, το Νόμπελ Ειρήνης. Και αυτό διότι από πέρσι, αν θυμάσαι, το ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι, πάλι. Πάλι, κάθε
0: δεν το πήρε πέρσι. Πήρε βεβαίως από τη βραβευτή, αν θυμάσαι, την Κολομβιανή, του έδωσε το μετάλλιο. Αλλά όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να πήρε το μετάλλιο. Αλλά ουσιαστικά η διάκριση είναι σε αυτόν που πρωτοβραβεύθηκε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι για άλλη μια φορά έχει συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Βεβαίως μπορεί να παίζει αυτό που λένε 8 πολέμους να τελειώσεις, 9 να ξεκινήσεις. Πάντως είπε ότι δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους. Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα.
1: Ναι, βέβαια. Τον δίνουν τα συστήματα.
0: Λοιπόν, είναι πλέον καιρός, βεβαίως, είπε, γιατί έχω παρέμβει σε τερματισμό τόσων συγκρούσεων. Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια την βραβευθήσα, η οποία δήλωσε, αν θυμάστε, υπό Τραμπ ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν πρόκειται να το πάρω. Το πιο πιθανό, μάλλον, είναι να μην το πάρω.
1: Πώς λεγόταν εκείνο και το τραγούδι, τώρα μου έχει κολλήσει ένα πουλί. Περιμένω, επιμένω. Ένα σου σημάδι. Τι κομματάρα ήταν αυτή.
0: Ποια τώρα γι' αυτό, ρε εσύ.
1: Ένα σου. Μήπως η Χρύσπα, όχι, ένα σου σημάδι.
0: Anyway.
1: Όχι, δεν γίνεται τώρα. Πάντως, το πιο σημαντικό τώρα να το στείλουμε κασετάκι.
0: Επειδή Παρασκευή είναι και κλήρωση για τη Σελίν Ντιόν, πιο πιθανό είναι να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν συμμετάσχει το διαγωνισμό εδώ του Easy Live Experience, για να πάει να δει Σελίν Ντιόν με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρά τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Θεωρώ.
0: Live απαγή. Γιατί δεν έχουμε δώσει το Easy Pass και αργήσαμε. Και είναι και η τελευταία μέρα συμμετοχών.
1: Και αν αύριο το κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα δίνει ότι είναι ψεύτικο. Ότι απλά μπορεί και να δίνει.
0: Πάρουμε τηλέφωνο live.
1: Να πάρει το Easy Pass, α πούμε, και να το. Μπορεί και αυτό δηλαδή να κάνει τη διαδικασία που κάνετε εσείς. Που ακούτε το Easy Pass από τις εκπομπές και θέλω να συμμετοχή.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Και εμείς αύριο κάνουμε την κλήρωση. Παίρνουμε τηλέφωνο τον νικητή και hello. Donald, hello.
1: Ο οποίος ξέρει, κανονικά
0: θα
1: δεν
0: περιμένει τηλέφωνο από τον Νόμπελ.
1: Σηκώνει μόνο την άλλη τη συσκευή εκεί πέρα, το κόκκινο κουμπί, το κόκκινο τηλέφωνο.
0: Αυτό θα έχει δώσει τηλέφωνο.
1: Αλλά ακριβώς σου λέει, παιδιά, 7 με 10 θέλω να μου σηκώνετε και τα υπόλοιπα.
0: Live απαγής, live experience, Celine Dion ζωντανά στο Παρίσι, Σάββατο 22 Μαΐου, τελευταία μέρα συμμετοχών. Είστε χιλιάδες που έχετε δηλώσει συμμετοχή και από τώρα σας λέμε καλή επιτυχία, γιατί αύριο Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Οπότε μπείτε soundis.gr, κάθετος Easy972. Easy Pass για σήμερα είναι Celine, το μικρό όνομα δηλαδή της Celine Dion, αυτή είναι η λέξη, Celine. Και καλή επιτυχία διεκδικώντας το μοναδικό αυτό ταξίδι μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο τον Μάιο, 22 Μαΐου συγκεκριμένα ημέρα, Σάββατο, για να απολαύσετε Celine Dion ζωντανά στο Παρίσι με τον Easy 97,2, το Easy Live Experience.
1: Σ' αγαπώ, λέγεται το τραγούδι. Το έχει τραγουδήσει πρώτα η Μαριάντα Πιερίδη, που θα μπορούσε δηλαδή ο Ντόναλντ να το αφιερώσει στο Νόμπελ Ειρήνης. Σ' αγαπώ. Και μετά το τραγούδισε η Τάμτα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάντα επιμένω, λέει, περιμένω ένα σου σημάδι. Στο Νόμπελ Ειρήνης όλα αυτά. Μέσα στο σκοτάδι. Μένω και επιμένω.
0: UB40, Where Did I Go Wrong? Για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, πρωινό 5ης φυσικά στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Η UB40 και το Where Did I Go Wrong ακούστηκε, παιδιά. Έτσι. Ακούστηκε σε, τώρα στην εκπομπή μας που βιτίθεται. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα structure, έχει μία δομή, έχει ένα πρόγραμμα. Ακούγοντας η άλλη Μαριάννα Πιερίδη, το θα περιμένω, όπως λέγεται αυτό το τραγούδι.
1: Σ' αγαπώ!
0: Δεν μπορώ, και βλέποντας ότι έχουμε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει η UB40. Δεν μπορώ να το κόψουμε τώρα αυτό. Θέλω να ακούσω Μαριάννα Πιερίδη.
1: Ήθελα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Αλλά πάντα.
0: Σοβαρή προσέγγιση επαγγελματική στην εκπομπή. Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Το έχουμε ξανακούσει και UB40. Εδώ είσαι να ακούσει, αγαπώ. Μαρία Πιερίδη. Πιερίδη.
0: Καλά, και Τερλέγκα δεν έχω ακούσει. Δεν χρειάζεται να βάλουμε να κάνουμε.
1: Ωραίος.
0: Να κάνουμε τελευταίο ημίωρο.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Το πρόβλημα με σένα προηγουμένως που λέγαμε ότι είσαι σοφός, που δεν έχεις αυτά τα συναισθήματα τα πολύ προς τα πάνω. Ναι. Δεν μπορείς να νιώσεις ούτε τον Τερλέγκα, ούτε τον Τίτη Μαριάντα, ούτε άλλα.
0: Τον Ζαζόπουλο.
1: Εσύ.
0: Έχω πάει πολύ λαϊκά τώρα. Θα το βάλω song me up. Και πώς θα παίρνω τις στροφές, θα κλείσουμε έτσι. Και άμα πάρουμε στροφή, αύριο να έρθουμε Μαρούση, εμένα φτύσε με. Θα πάμε ευθεία, καρφί και φυσιά.
1: Άσχετο.
0: Ναι.
1: Τι κομματάρες είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, έτσι. Τι κομματάρες είχε τραγουδήσει.
0: Ναι,
1: εν τω μεταξύ, εγώ δεν τα ήξερα δηλαδή τύπου με στίχους, αλλά τα ήξερα όλα. Σαν ένα ρεφρέν, σαν ένα κουπλέ, σαν οτιδήποτε. Ρε εσύ, τι κομματάρες ήταν αυτές. Ένα αυτό το ώρες μικρές, το άλλο το ήμουνα παιδί. Μιλάμε για κομματάρες σοβαρές, έτσι.
0: Βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Αριστερά.
1: Ναι.
0: Τρίτη πόρτα.
1: Ναι.
0: Ουγγαρέζος Φορτούνης Αφαλίδου.
1: Ναι. Και μένω.
0: Πρωινά ναυάγια και μένεις.
1: Και μένω. Να σου πω κάτι. Θα βάλουν ένα τέταρτο στην παρέα με τον ίδιο μισθό. Εσύ έχεις εδώ πέρα και το μισθό σου.
0: Ναι. Και την ησυχία,
1: και την ησυχία σου. Αυτό είναι το βασικό.
0: Σε λίγο το καλό νέο της ημέρας και το σημερινό Song Me Up στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Fiernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις κουπονιά αγορών.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
13: Εδώ είμαστε.
12: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε και επειδή πολλές μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, για καφέ, για εστίαση, ψάχνουν πλέον εύκολους και σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό είναι βεβαίως, γιατί έχεις πλέον ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα τα οποία όλα πρέπει να μιλάνε σε εισαγωγικά μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη και εκεί έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά τι κάνει, συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Μπορεί να μας ακούτε τώρα και να θέλετε να έχετε μάλλον ακριβώς αυτή την ανάγκη να επικοινωνούν όλα τα συστήματα μεταξύ τους και να είναι μία η λύση και μία η πλατφόρμα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο ES1, το 1 το γράφεται αριθμητικά, ES1 δηλαδή, goretail.gr. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα. Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά εσύ. Αυξημένη κυκλοφορία. Κάτσε να φορτώσω λίγο ο χάρτης δηλαδή. Αυτό ήθελα να κάνω γιατί δεν έχω κάνει refresh. Αττική οδός, πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Κύμης. Κυφισός στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και περίπου την Λιωσίων στην κάθοδο. Λίγο μετά την Αττική οδό κατά διαστήματα έχει κίνηση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Υπέ στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλιο και τον Κυφισό έχει αρκετή κίνηση. Η λεωφόρος Κυφισίας στην κάθοδο από το νέο ψυχικό κυρίως προς Πανόρμου και λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Μεσογείο από την Αιγαία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Αρκετά επιβαρημένη είναι η Βασιλής Σοφίας και προς Χίλτον από το Πολεμικό Μουσείο και προς Σύνταγμα από τη Ριγίλης. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Αμαλίας επίσης είναι επιβαρημένη, όπως και η Συγκρού Ψηλά από το Φίξ προς το κέντρο της Αθήνας. Η Φιλολάου, η Ιμητού, ο Καρέας μεταξύ Ηλίουπολης και Βύρωνα, κυρίως από Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Καλαμακίου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Έρχεται η καλή είδηση της μέρας που έχει έτσι και κοινωνικό άρωμα.
0: Μέχρι τότε, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, πρωινό Πέμπτη στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast.

0: Η Belinda Carlisle και το Heaven is a Place on Earth. Είναι 9 και 43 πρώτα λεπτά και βεβαίως λίγο πριν κλείσουμε με το Song Me Up έρχεται το καλό νέο της ημέρας από την Μαρία που τα λιεύει και μας τα φέρνει.
1: Κοινωνικό άρωμα λοιπόν και από τη Γαλλία. Έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, με τον δήμαρχο του Σεντενή, τον Μπάλι Μπακαγιώκο.
0: Μια
1: σκληρή περιοχή του Παρισιού, όπου κατά τη μεγάλη διάρκεια της μεγάλης πανελλαδικής διαδήλωσης στο Παρίσι 6 Οκτωβρίου, προχθές, συμμετείχαν πάνω από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, όπως έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες. Και οι δυνάμεις καταστολής κινήθηκαν απειλητικά για να διαλύσουν μια ομάδα νεαρών που όμως δεν κάνανε κάτι εκείνη τη στιγμή. Εκεί λοιπόν ο 53χρονος δήμαρχος μπήκε κυριολεκτικά στη μέση και τους είπε: σταματήστε, σταματήστε. Δέχτηκε απευθείας κρυγόνα στο πρόσωπο. Είπε και ο ίδιος συγκινημένος ότι μετά από αυτή την κίνηση και όταν του ρίξαν τα κρυγόνα, οι μαθητές κάνανε μια αλυσίδα γύρω του για να τον προστατέψουν. Και γενικώς, παιδί μου, είναι ωραία και στους αγώνες των νέων να υπάρχουν κάποιοι που τους στηρίζουν. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές, προφανώς οι νέοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα τις αποφάσεις παίρνουν οι μεγάλοι. Αυτό, έτσι είναι.
0: Ή αυτοί που κατέχουν, ας πούμε, τις θέσεις εξουσίας.
1: Η οποία είναι μεγάλη. Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, κανείς 18 χρονών που να κατέχει θέση εξουσίας. Οπότε καλό είναι. Άσχετα τώρα που πάλι είναι η κατσίκα του γείτονα που δεν μας αφορά, γιατί δεν είμαστε νέοι, γιατί έχουν με πέρα στα δικά μας, να μας αφορά και να παίρνουμε θέση και να υποστηρίζουμε.
0: Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer. Και σε πάρα πολύ λίγο εδώ για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, και βεβαίως να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι που το επιλέγουμε κάθε μέρα. Σήμερα το έχουμε επιλέξει με αφορμή γενέθλια που έχει σήμερα ο καλλιτέχνης. Το Song Me Up για να κλείσει το Easy Breakfast για σήμερα.

0: Next Summer, ο Νταμιάνο Νταβίτ, στο Easy Breakfast, το οποίο δημοσίευσε και τις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα από τον γάμο που έκανε την περασμένη εβδομάδα εκεί στην Τοσκάνη, στο Μονταλτσίνο.
1: Πολύ μου άρεσε το νηφικό κοστούμι της γυναίκας.
0: Της Dove Cameron, αυτή πώς λέγεται, ναι.
1: Ωραία κοπέλα επίσης.
0: Ωραία.
1: Ας άρεσε.
0: Εντάξει, μια χαρά. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι αυτές οι δημόσιες δηλώσεις. Είμαι περήφανος που είσαι γυναίκα. Και...
1: Γλυσιά.
0: Και τι έγινε.
1: Δεν είσαι περήφανος που.
0: Ναι, δεν θα κάτσω να το γράψω τώρα στα social media. Είμαι περήφανος που είσαι γυναίκα μου.
1: Καλά, βρε Στάθη μου τώρα. Οι πέντε
0: που λίγο τραβηγμένο, ρε παιδί
1: μου. Ακόμα και εσύ όταν ανεβάζει στου πέντε ακόλουθου σου, ανεβάζει εκεί πέρα φωτογραφίε τη ευτυχισμένη οικογένεια. Που ευτυχισμένη είναι.
0: Κατά βάση τι ανεβάζω γιατί για προσωπικό μου ημερολόγιο. Εντάξει, δεν τι ανεβάζω για να μου πει εσύ τη γνώμη σου.
1: Και γιατί τότε δεν έχει. Να μην ακολουθεί κανένα και να το έχει κλειστό.
0: Γιατί,
1: για προσωπικό ημερολόγιο.
0: Γιατί το είχα ανοιχτό.
1: Θέλω
0: και
1: να
0: τώρα
1: πω
0: δεν
1: ότι...
0: μπορώ να βγω να μπω να αφαιρέσω όλους τους ακολούθους.
1: Ναι, σε πιάσαν οι ευγένειες.
0: Επίσης, αν κάνω στενούς φίλους και βάλω δύο και δεν μπορώ να το κάνω highlight που το θέλω επίσης μετά να το βλέπω, γιατί εγώ μπαίνω και χαζεύω και θυμάμαι πράγματα.
1: Κατάλαβες.
0: Αγάπη σου, αυτές οι ειρωνίες. Θα σου έλεγα τώρα
1: πάλι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και στα δικά μας social media που δεν έχουμε τόσους followers, άμα ανεβάσει κάτι ωραίο σου γράφουν τι ωραία οικογένεια και ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο άλλος δεν μπορεί να είναι περήφανος για τη γυναίκα το αφού είναι έτσι αισθάνεται.
0: Μακάρι να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι, προφανώς. Αλλά μην κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις δημοσίως. Φωτογραφίες προφανώς και δημοσιεύεις, όλοι το έχουμε κάνει και καλά κάνεις. Τώρα αυτές είμαι περήφανος που ζήγεται.
1: Αρκεί τώρα να είσαι και αρκετά ψύχρεμος. Άμα χωρίς μετά να μην τις αφαιρέσεις και τις φωτογραφίες, γιατί για εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ μεγάλη χαζομάρα.
0: Εντάξει, τώρα μεγάλη, μεγάλη κουβέντα τώρα. Λοιπόν, Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας, στην απομάκρυση της ισορρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη. Δοκιμάστε το και δεν θα απογοητευτείτε. Selva Golden Flu. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Είχαμε σωστές απαντήσεις.
0: Βεβαίως, είχαμε 4-5 σωστές απαντήσεις. Έλεγε λοιπόν ότι σύμφωνα με έρευνα, οι γυναίκες το χιούμορ και η ευγένεια είναι τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά που ψάχνουν σε έναν άνδρα. Ποιο ήταν το τρίτο ψάχναμε, έτσι,
1: πλάτες, σύμφωνα
0: με αυτή την έρευνα.
1: Όχι.
0: Έχω εγώ μεγάλες πλάτες. Σίγουρα δεν έχω και δεν θα αποκτήσω και ποτέ. Είναι
1: καλά, και ο Τόμ Κρούζ μπορεί να πιστεύει ότι έχει μεγάλες πλάτες.
0: Έχω ακριβώς τις ίδιες πλάτες με τον Τόμ Κρούζ. Αλλά είμαι ψηλότερος, που αυτό ήταν η απάντηση. Να είναι ψηλός.
1: Να είναι ψηλός, ε. Ο Τόμ Κρούζ δεν είναι ψηλός, αλλά δεν τα έχει πάει και άσχημα στη ζωή του και με μικρές πλάτες.
0: Αυτό πήγα. Στην ερώτηση, ο Χριστοφορίδης με το 1,92 ή ο Τόμ Κρούζ, όπως είναι όμως, τον παίρνει πακετάκι, νομίζω ότι κερδίζει ο Τόμ Κρούζ.
1: Ναι.
0: Ωραία, κλείνουμε. Song me up.
1: Song me up. Ποιος έχει γενέθλια? Happy birthday to you. Happy birthday dear Bruno. Bruno. Happy birthday to you.
0: Αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός 6:30. 24K Magic, τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Bye.

0: Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση. Ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

0: Odoos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να προωθούν την κοινή τους ασφάλεια, την ισχύ και την ευημερία. Αυτό ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν την αναχώρησή του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό, προκαλώντας την επίθεση. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Εξέλιξη που διατηρεί την πίεση στην αγορά ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων. Η εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ισχυρό ενδιαφέρον για κατοικία, αύξηση της στεγαστικής χρηματοδότησης και ενίσχυση της ζήτησης από το εξωτερικό, καταγράφουν τα στοιχεία εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Έρευνες αναδεικνύουν παράλληλα διαφορετικές τάσεις ανά περιοχή και κατηγορία τιμής, με μεγαλύτερη αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στα οικονομικότερα σπίτια. Νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές της παραδόσης, με την κατεύθυνση να είναι υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως κάρτες και e-banking αντί των μετρητών κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε με 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σαν Ελωρίνα, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Basketball Champions League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ απόψε στις 9 και 4 στο Telekom Center Athens, έχοντας ως στόχο και τέταρτη νίκη στην φετινή EuroLeague. Easy Weather.
10: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζυ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Το φάγαμε το γάιδαρο. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Αύριο Παρασκευούλα, εντάξει, θα μαζέψουμε τα κουράγια μας. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα περάσει και αυτό.

Frankie Valli είναι το Begging εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Πελαγία που έχει τη γιορτή της. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το όνομα. Δεν ξέρω, ίσως έτσι αυτή η αγάπη που έχω για τη θάλασσα μ' αρέσει πολύ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν και διάφορα υποκοριστικά, οπότε ίσως πρέπει να ψαχτείτε για να δείτε αν όντως έχετε κάποια φίλη Πελαγία σήμερα να έχει την ονομαστική της εορτή. Σήμερα, όπως μας είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου νωρίτερα, η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να φτάσει στους 28. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση, η οποία όσο να πεις δεν είναι στα καλύτερά της. Στην άνοδο της Συγκρού θα συναντήσετε προβλήματα. Στη Βασιλής Αμαλίας η Αρδιτού είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στο Χίλτον, η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα και η Βασιλής Αμαλίας μπροστά από το Σύνταγμα είναι χάλια μαύρα. Η Αλεξάνδρας κατά τόπους έχει τα προβληματάκια της, με πιο έντονα τα προβλήματα στην άνοδο, εκεί στο ύψος της Χαριλάου Τρικούπη και της Ιπποκράτους. Κάποια θέματα θα συναντήσετε και στην Πατησίων, εκεί κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στον Κηφισό τα προβλήματα τώρα ξεκινούν από την Αχαρνών περίπου και φτάνουν μέχρι την Ιερά Οδό. Κάτι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει έτσι μια ένδειξη ότι κάποιο ατύχημα έχει γίνει και βεβαίως δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Πριν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ξεκινούν τα προβλήματα και φτάνουν περίπου μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Υπομονή. Μέρα είναι, θα περάσει κι αυτή. Χριστίνα Αγγιλέρα για τη συνέχεια. Genie in a Bottle, εδώ στον Easy.

Από την Kim Wilde, αυτό είναι το You Keep Me Hanging On, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου, και να σας πω κάτι, πάμε θέατρο και πάμε έτσι από νωρίς, να σας τα πω, να φτιάξει η διάθεσή μας, να έχουμε ωραία πράγματα να περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες. Ο Ιζη λοιπόν σας προσκαλεί στο θέατρο Αλάμπρα για τη νέα κωμωδία των Λάκη Λαζόπουλου και Φάνη Μουρατίδη με τίτλο Breaking God. Τι γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart. Η δημοτικότητά του έχει πέσει, το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding είναι μονόδρομος. Και έτσι ξεκινά μια παγκόσμια περιοδία, αυτή τη φορά αναζητώντας, σου λέει, celebrities αντί για προφήτες. Μέχρι που ένα μικρό ατύχημα τον φέρνει κατά λάθος στην Ελλάδα και κάπως έτσι ο Θεός επιστρέφει. Στρέφει, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις με πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Θέλετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής 11 του μήνα? Θα μου στείλετε τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Φυσικά οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Με ιντριγκάρει πάρα πολύ το να τη δω αυτή την παράσταση, όπως είπαμε, στο θέατρο Αλάμπρα, η νέα κωμωδία των Λάκη Λαζόπουλου, Φάνη Μουρατίδη, με τίτλο Breaking God. Τα μηνύματά σας στο Viber του Easy για την παράσταση της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω, μου γράφετε απλά τη λέξη θέατρο. Σε λίγο Michael Jackson, άμεσος τώρα από τον Alex Warren, είναι το Ordinary, εδώ στον Easy 97,2.

0: και Instabilness στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Στην παρέα μας είναι και η Telekom. Η Telekom λοιπόν είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Μας. Ανακαλύπτουμε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζει.
3: Με νοιάζει.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι. Mm. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα ξαναπώ.
2: Μακάρι! Τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
3: Μέτριος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Καλώστη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Η Star Lasky στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και τι κάνουμε? Μπαίνουμε στο telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Madonna.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στο Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: χωρίς τράπεζα. Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την αθώωση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών έπειτα από μακρά δικαστική διαδικασία. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 προς 1 με τους δύο κατηγορούμενους να κρίνονται αθώοι. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο μόνος ο οποίος είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια, εξέλιξη που διατηρεί την πίεση στην αγορά ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων. Η εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Μισθολογική διαφάνεια και ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών από 1η Νοεμβρίου. Διευκρινήσεις για την όρθια εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής παρέχει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις με την κατεύθυνση να είναι υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως κάρτες και e-banking αντί των μετρητών κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενδελεχής κάλυψη από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Δεν κρύβεται η ανησυχία τους αναφέροντος ότι η Αθήνα έλαβε την υποστήριξη που ζητούσε. Την τελευταία της πνοή άφησε η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε το μαζικό κίνημα για την υπεράσπιση της στέγης στην Ισπανία, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ότι οδήγησε στην προκήρυξη προώρων εκλογών στη χώρα. Η ηλικιωμένη γυναίκα που εκδιώχθηκε από το σπίτι της ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πέθανε χθες στο νοσοκομείο, όπως επιβεβαίωσε η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης.
6: Easy Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπάχτσε απόψε στις 9:15 το βράδυ στο Telekom Center Athens, έχοντας ως στόχο και τέταρτη νίκη στη φέτινη EuroLeague. Στο Super Cup γυναικών, ο Αθηναϊκός επιβλήθηκε με 88-65 του Πρωτέα στο κλειστό Σοφία Μπεφών στο Παλαιοφάλιρο και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου. Με ήττα συνδυάστηκε το παρθενικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 12-11 στη Γαλλία από την κυπελούχο Ευρώπης Μαρσέη.
6: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη 1. Πλούσια η επικαιρότητα, πολλά

Τριγύρω. Βεβαίως έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω το γεγονός ότι σε όλα τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζει το θέμα με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Πάρα πολύ στεναχωριόμαστε με όλη αυτή την εξέλιξη και εννοείται ότι ελπίζουμε αυτοί οι δύο άνθρωποι που έχουν πορευτεί τόσα χρόνια μαζί, καλλιτεχνικά και όχι μόνο, να συνεχίσουν να το κάνουν. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τη Μαντόνα στο Lice La Bonita εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Ain't no sunshine εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς Κελσίου, με μια ωραιότατη ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται στη γειτονική Ιταλία και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φέρει νοτιάδες, βροχές και αυξημένη υγρασία. Ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμα και με τους 30 βαθμούς. Να, αυτά δεν μπορώ. Έρχονται αυτά τα περίεργα τριαντάρια, κάπως σε κάνουν λίγο και αποσυντονίζεσαι, κάπως νιώθεις λίγο πιο καλοκαιρινός, πιο καλοκαιρινή, και μετά έρχεται η αλλαγή της ώρας, η οποία θα έρθει στις 25 Οκτωβρίου φέτος, αρκετά νωρίς σε σχέση με το συνηθισμένο, και εκεί θα ηρεμήσεις κανονικά και θα πεις, έλα να σου πω, ας έχει και τριαντάρια, χειμωνιάζει κανονικά. Όπως είπαμε λοιπόν, η αλλαγή της ώρας είναι να γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε και οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Οπότε εννοείται ότι θα βραδιάζει νωρίτερα. Βεβαίως έχει ήδη αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Οπότε να σας πω, μην τρελαινόμαστε με τα τριαντάρια. Πρέπει λίγο να συντονιστούμε με την πραγματικότητα. Σε λίγο Harry Styles και As It Was, τώρα Amy McDonald. This is the

Summer Sun από τους Texas, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Αύριο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, τελειώνει ο μεγάλος μας διαγωνισμός που στέλνει κάποιον από εσάς στο Παρίσι για να απολαύσει live τη συγκλονιστική Celine Dion. Είναι το Easy Live Experience λοιπόν, και αυτό ακριβώς θα κερδίσει ο μεγάλος νικητής, που θα ξέρουμε αύριο ποιος είναι. Θα μπορέσει να απολαύσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, αυτή την καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, που έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και αποθεώνεται σε αυτές τις εμφανίσεις που συμβαίνουν στο Παρίσι. Τώρα λοιπόν εμείς σας στέλνουμε εκεί το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, για να ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Θέλω να πάρετε μέρος φυσικά, να μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, εκεί θα συμπληρώσετε μια φόρμα συμμετοχής, εκεί θα σας ζητηθεί και το Easy Pass της ημέρας, και το σημερινό Easy Pass είναι το όνομα Celine. Το συμπληρώνετε. Η κλήρωση είναι αύριο το πρωί στο Easy Breakfast, αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, αμέσως τώρα.

0: do anything for love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ σε αυτή τη νέα παγκόσμια καμπάνια της Kiko. Η παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική Kiko σου δίνει την ευκαιρία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές, και θα ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 έχουμε. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: μόνο εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ναι, το γνωρίζουμε ότι από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι πάντα έψαχναν τρόπους για να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν. Και αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί και θέλω να σας θυμίσω ότι και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινήλιο της Kylie Minogue. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και σε λιγάκι τα λέμε και πάλι εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy97.2. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της Health Aid.

0: Θέλεις κουπόνια αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, εντολή να λάβουν γνώση κάτοικοι της Κυψέλης όλων των εγγράφων σχετικά με τις ζημιές σε κτίρια στην περιοχή από τα έργα στη γραμμή 4, δίνει το πρωτοδικείο στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο του έργου. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό για πραγματογνωμοσύνες σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Την αθώωση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη αποφάσισε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών έπειτα από μακρά δικαστική διαδικασία. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6-1 με τους δύο κατηγορούμενους να κρίνονται αθώοι. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο μόνος ο οποίος είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι. Μισθολογική διαφάνεια και ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών από 1η Νοεμβρίου. Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής παρέχει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά αύριο ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Ισχυρή άνοδο καταγράφει το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την ελληνική αγορά ακινήτων, με την διεθνή ζήτηση να έχει αυξηθεί κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και να αντιστοιχεί πλέον στο 20,3% της συνολικής ζήτησης για κατοικίες στην Ελλάδα. Στην Κωνσταντινούπολη, ένας νεκρός και τρεις τραυματίες έχουν ανασυρθεί από τα χαλάσματα πολυόροφου κτηρίου.

0: που κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι και έμειναν ανέπαφοι οι υπόλοιποι στην περιοχή Μάλτεπε. Στο σημείο εργάζονται πυρετοδός, οστικά συνεργεία. Υπάρχουν αναφορές και για άλλα εγκλωβισμένα άτομα. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 στο Telekom Center Athens, έχοντας ως στόχο και τέταρτη νίκη στη φετινή EuroLeague. Στο Super Cup γυναικών, ο Αθηναϊκός επιβλήθηκε με 88-65 του Πρωτέα στο κλειστό Σοφία Μπεφών στο Παλαιοφάλιρο και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου. Easy Weather. Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Sweet dreams are made of this. Who am I to... Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: όλων των εποχών.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ωραιότατη ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, και αύριο θα είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Από το Σάββατο βλέπω ότι θα αρχίσει να έχει κάποια συννεφιά. Κυριακή, Δευτέρα, ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα περιμένουμε κάποιες βροχούλες, ωστόσο αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Eurythmics, σε λίγο John Legend, τώρα Chris Isaac. Είναι το Wicked Game εδώ στον Easy 97,2.

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Eurythmics, Sweet Dreams, εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 8 Οκτωβρίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα, να ξέρετε, αστρολογικά μιλώντας, θα μας απασχολήσουν θέματα που αφορούν στην υγεία, τη φυσική μας κατάσταση αλλά και τα επαγγελματικά μας. Και να ξέρετε ότι δεν είναι κατάλληλη μέρα για να μπούμε σε δράση ή να πάρουμε σημαντικές ή δεσμευτικές αποφάσεις. Μπορεί σήμερα να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί σε αυτά που διαλέγουμε, να δώσουμε την ενέργεια και την προσοχή μας, και πολύ καλά θα κάνουμε κάπως έτσι να προχωρήσουμε με αυτήν την επιλεκτικότητα. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τον Teddy Swims με το Bad Dream, σε λιγάκι Kylie Minogue, και υπενθυμίζω ότι και σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινήλιο της Kylie. Μείνετε εδώ για να σας πω σε λιγάκι περισσότερα. Τώρα Bad Dreams στον Easy.

Αυτή είναι η Κάλλη και αυτό είναι το Beautiful εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ Kiss Me Once, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 σε παραγωγή της τραγουδίστρια σε συνεργασία με τη συγκλονιστική και τόσο αγαπημένη μου Sia. Δεν υπάρχει άλλη σαν τη Sia. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κανένα δυο, αλλά είναι πραγματικά υπέροχη σαν παραγωγό, σαν songwriter, είναι κορυφαία. Και έτσι λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο του Easy Icon Week μπορείτε να κάνετε δικό σας το άλμπουμ Kiss Me Once σε συλλεκτικό βινήλιο. Θέλω τώρα για να πάρετε μέρος να μου στείλετε Kylie Minogue στο Viber του Easy το 6981972972 και έτσι αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους, είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινήλιο της αγαπημένης Kylie Minogue. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, για τη συνέχεια.

0: Τσάτς Μαγκυραϊλή στον Easy 97,2 μεσημέρι 5ης 8 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε να μιλήσουμε για το ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας και είναι η Poltrone Sofa. Η φιλοσοφία λοιπόν της εταιρείας βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με το πάθος και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Η Poltrone Sofa λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα, το οποίο βρίσκουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο, και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μία επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας, πάντα από την Poltrone Sofa. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζεις.
3: Με νοιάζεσαι.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: δική. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και Παπαγιανόπουλος.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όμως σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη, Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάντα
2: ναι. Εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
3: Μέτριος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
13: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. We'll be right back.

0: Εδώ στον Easy 97,2 μεσημέρι 5ης 8 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε και είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε την αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και μένει εδώ στον Easy μέχρι τις 4. Αμέσως μετά Νίκος Μάντζος έως τις 8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο, γλυκιά Παρασκευούλα και δεν κρατιόμαστε με τίποτα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ότι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει. Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.

0: Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του, εκτός από προποφόλη, που είναι μια ισχυρή αναισθητική ουσία, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες, μια κατηγορία φαρμάκων με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Οι αρχές εξετάζουν εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ή αν προϋπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να εξηγήσει την εξέλιξη της κατάστασής του. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να καταθέσει η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών μετά από σχετικό αίτημα του πατέρα της. Ισχυρή άνοδο καταγράφει το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την ελληνική αγορά κινήτων, με τη διεθνή ζήτηση να έχει αυξηθεί κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και να αντιστοιχεί πλέον στο 20,3% της συνολικής ζήτησης για κατοικίες στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει σταθερά και σαφώς θέσει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον κόλπο και στο στενό του Ορμούς. Easy Sports. Με ήττα συνδυάστηκε το παρθενικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 12-11 στη Γαλλία από την κυπελούχο Ευρώπης Μαρσέη. Στο κατάμεστο αποφιλάθλους Αλεξάνδριο, ο Άρης με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη κέρδισε με 93-80 την Μπούρκος για το Eurocup, παρουσία του μεγαλομέτωχου ιδιοκτήτη ΣΥΑΟ και του εμβληματικού Νίκου Γκάλι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ απόψε στις 9 και 4 στο Telekom Center Athens με στόχο και την τέταρτη νίκη στην φετινή EuroLeague.
1: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι μεσημέρι 5ης, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Θα τα πούμε όλα, έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας και φυσικά θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2. Χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα 8 Οκτωβρίου, τα ζυγάκια. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Εδώ είμαι εγώ. Και βέβαια με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε λοιπόν, καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε και σήμερα.

Backstreet Boys μόλις ακούσαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, εδώ στον Easy 97,2. Και χθες, θα μου πεις χθες, ναι, χθες συνειδητοποίησα ότι τελικά έχει αρχίσει και νυχτώνει νωρίς. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά δεν το περιμένεις, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι ότι έχει νυχτώσει. Τέλος πάντων, και αυτή η αίσθηση θα είναι πολύ πιο έντονη το επόμενο διάστημα, γιατί έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή σε χειμερινή ώρα. Οπότε, να ξέρετε ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στις 4 τα ρολόγια μας θα δείξουν μία ώρα πίσω και θα λένε 3, που σημαίνει κερδίζουμε εκείνη την ημέρα μία ώρα ύπνου, αλλά χάνουμε περισσότερο φως από την ημέρα μας. Εντάξει, δεν πειράζει, αναμενόμενο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Και ξέρετε τι γίνεται. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει όχι μόνο για την αλλαγή της ώρας, αλλά και για τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο στο δικό μου μυαλό, γιατί ξέρω ότι κι εσείς ανυπομονείτε πια. Έχει μπει ο Οκτώβριος για τα καλά, οπότε τι έχουμε να περιμένουμε τώρα. Πέρα από την 28 Οκτωβρίου, ναι, τα Χριστούγεννα. Και εμείς εδώ στον Easy 97,2 το ζούμε και το περιμένουμε λίγο παραπάνω φυσικά.

Ροξέτ λοιπόν και Spending My Time. Το θέμα είναι να μην ξοδεύουμε το χρόνο μας σήμερα και γενικά. Πάμε να δούμε την γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, έχουμε κάποιες κινήσεις, έχουμε κάποιες όψεις που σήμερα κάνουν τα πράγματα ίσως λίγο πιο ανεξέλεγκτα. Αλλά από την άλλη, παίζουμε κι εμείς ένα ρόλο και μάλιστα σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στην ημέρα μας. Οπότε δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Τώρα, θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά και τα επαγγελματικά μας, είναι τα θέματα που σήμερα μας προβληματίζουν περισσότερο, όμως να ξέρετε ότι δεν είναι η κατάλληλη ημέρα αστρολογικά για να μπούμε σε δράση. Όχι σήμερα, δεν είναι αυτή η ημέρα, ούτε είναι η ημέρα που αξίζει τον κόπο να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ή δεσμευτικές αποφάσεις. Άρα τι κάνουμε, συνεχίζουμε το προγραμματάκι μας, έτσι, το πρόγραμμα που έχουμε και προσπαθούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο επιλεκτικοί σε αυτά που θέλουμε να δώσουμε την ενέργειά μας και την προσοχή μας. Να μην σπαταλάμε την ενέργειά μας εν ολίγης ούτε την προσοχή μας σήμερα, αλλά αυτό ισχύει για κάθε μέρα. Mon amour.

0: I'm still standing και Elton John, αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Να είμαστε όρθιοι, να είμαστε καλά. Λοιπόν, είναι μεσημέρι 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας, Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4 και ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Οπότε αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη. Να ξέρετε ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο, γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, να ζήσετε την εμπειρία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επόμενο Easy Movie Experience, να ξέρετε, είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θα μπείτε, αν θέλετε, τώρα και όλα στο soundiz.gr. Κάθετος Easy 972 θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Michael Jackson αμέσως μετά και Liam Rimes και άλλα πολλά. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών τις ακούμε εδώ στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει
1: ακόμα. Είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα. Δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα. Μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: 5 λεπτά πριν από τις 2. Εδώ στο Νίζι 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα στην Αλεξία που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στο Θοδωρή και στην Άννα. 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 2 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, μην μου φύγετε. Επιστρέφω και έχω Case of Base και The Weekend και άλλα πολλά εδώ στο Νίζι 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά?
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
4: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, η αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης

του ΕΦΚΑ και φοροδιαφύγη, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρεών που διαχειρίζονταν, όπου αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση. Με βασικό αίτημα τους διορισμούς σε καταγεγραμμένες κενές θέσεις και ισότιμη αντιμετώπιση στις προσλήψεις, η ομάδα διόριστων θεολόγων καλεί σε κινητοποίηση αύριο στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά αύριο ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Η Ρωσία απορρίπτει τις αναφορές περί δεύτερου ύποπτου κρούσματος πανόλης στη Σιβηρία, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση του θανάτου μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο στο Ιρκούτσκ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 το βράδυ την Φενερμπαχτσέ στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Στο Super Cup γυναικών ο Αθηναϊκός επιβλήθηκε με 88-65 του Πρωτέα στο κλειστό Σοφία Μπεφών στο Παλαιό Φάληρο και επανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου. Easy weather. Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Νίζι 97,2 αφού ενημερωθήκαμε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, είναι μεσημέρι 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, ωραία μέρα. Ωραία μέρα και κυριολεκτικά, λόγω καιρού και γενικά ωραία μέρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα και ένα φιλί να δώσω στην Ευαγγελία και στον Νίκο που μας ακούν και μου στέλνουν τα μηνύματά τους. 69 81 972 972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε και να μοιραστείτε μαζί μου. Εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 4, ενώ με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου κι αν είστε με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy. Τα φιλιά μου και σε εσάς που μας ακούτε από Λαμία. Με Ace of Base ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Brian Adams και Heaven στον Easy 97,2. Και αυτό που θα σας πω πραγματικά μοιάζει με παράδεισο, γιατί είναι Πέμπτη και κάνουμε τα πλάνα μας για το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε από τώρα, τι από τώρα, Πέμπτη είναι, πάει η εβδομάδα, σχεδόν τελείωσε. Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν ένα κυριακάτικο μπραντς με θέα όλη την Αθήνα? Υπέροχο, το ξέρω, είναι υπέροχο. Είναι το μπραντς του Rodopou & Beyond, το οποίο επέστρεψε στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens με έναν πλούσιο μπουφέ με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Μιλάμε τώρα φανταστικά φαγητά, απολαχθαριστές πίτες, αυγά, φρεσκοψημένα πάστρις, μέχρι cheesecake, cinnamon rolls και ωραίες γλυκές δημιουργίες που πιστέψτε με αποκλείεται να θέλετε να δοκιμάσετε μόνο μία φορά. Θα πάτε ξανά και ξανά. Φέτος εντωμεταξύ υπάρχει και live cooking station με πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια σου. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία κάθε Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι. Ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο brunch με θέα όλη την Αθήνα. Και εννοείται ότι έχουμε φροντίσει για εσάς. Αν θέλετε να το απολαύσετε μαζί με την παρέα σας, θα γράψετε τη λέξη brunch, θα αφήσετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα brunch 4 ατόμων στο rooftop του Hilton Garden in Athens, στο Rodopou & Beyond. Λοιπόν, θα περάσετε καταπληκτικά μια φανταστική Κυριακή, ένα υπέροχο brunch με θέα όλη την Αθήνα. Και φύγαμε για Shakira τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι hips don't lie ποτέ.

Whitney Houston, I will always love you. Και καλό μας μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα και από το Whitney Houston θα σας πάω στο Roy Orbison, γιατί σαν σήμερα το 1964 ο Roy Orbison σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των βρετανικών singles charts με το Pretty Woman, αυτό το υπέροχο τραγούδι, κατακτώντας για τρίτη φορά την κορυφή στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πίσω από το τραγούδι αυτό, το Pretty Woman, υπάρχει και μια έτσι μικρή και απρόσμενη ιστορία, την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν. Η σύζυγος του Roy Orbison διέκοψε μια συζήτηση που είχε Orbison με τον συνδημιουργό του τραγουδιού για να του πει ότι θα βγω μια βόλτα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο Roy Orbison τη ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα μαζί της και ο Bill Dees, ο συνδημιουργός, απάντησε τελείως αυθόρμητα «A pretty woman never needs any money». Και έτσι λοιπόν αυτή η φράση έγινε η έμπνευση για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Roy Orbison, ένα τραγούδι που έμελε να γράψει ιστορία όπως αποδείχθηκε τελικά. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αλίκη που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στην Ιωάννα αλλά και στο Γιώργο, 6981 972 972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Αυτός είναι ο Teddy Swims και The Door, εδώ στο Easy 97,2.

0: The show must go on. Ό,τι και να γίνει, το show συνεχίζεται. Ό,τι και να γίνει, εμείς συνεχίζουμε και προχωράμε. Queen, μόλις ακούσαμε. Εδώ στο Easy 97,2, Μαρία Φραγκιακή στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και συνεχίζουμε πάρα πολύ αισιόδοξα και με ωραία ψυχολογία και με ένα πολύ ωραίο νέο. Γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στιβό. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, το οποίο είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα. Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε γήπεδο, αλλά μπορείτε να κλείσετε και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσετε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έρχεται εδώ στο Easy 97,2 πρωτού πάμε σε break και να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά ακούστε αυτό γιατί σας ενδιαφέρει πολύ, πιστέψτε με.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Easy 97,2.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
8: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Στο παιδιό μου τη χαρά. με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Ότι πρέπει για μεσημέρι, Obsession και Aventura. Είμαι σίγουρη το χορεύετε έτσι, με μικρά βηματάκια. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Και θέλω να σας πω ότι, όπως φαίνεται, θα αλλάξει ο τρόπος που θα κάνουμε τις πληρωμές μας κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες courier. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, δηλαδή τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, για να περιοριστεί η χρήση των μετρητών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής θα ισχύει ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας, και για τις εταιρείες courier που θα εξακολουθούν να δέχονται μετρητά, να πληρώνουμε με αντικαταβολή δηλαδή, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής. Τώρα, η διαβούλευση είναι ανοιχτή και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Όμως οι τελικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες courier και τους καταναλωτές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ψήφιση του νομοσχεδίου. Οπότε, όπως φαίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Θα πληρώνουμε μόνο με κάρτες ή μέσω e-banking. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 3. Θα κάνω ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Ναι, θα πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω με Irene Cara και γενικότερα επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στο Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras. 4 Vinyls. Μόνο στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller, σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ, για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG, στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
4: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε 318 ανέρχονται καταγγελίες που έχουν φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα και αφορούν αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονται εκτός των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 241 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας MedWatch, ενώ 77 κατατέθηκαν απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε κλοπές και κλοπές οικουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, μέλη της ίδιας ομάδας φέρονται να εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις. Με βασικό αίτημα τους διορισμούς σε καταγεγραμμένες κοινές θέσεις και ισότιμη αντιμετώπιση στις προσλήψεις, η ομάδα διόριστων θεολόγων καλεί σε κινητοποίηση αύριο στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Σήμερα οι σταθμοί Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ενδελέχης κάλυψε από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας. Δεν κρύβεται η ανησυχία τους, αναφέροντας ότι η Αθήνα έλαβε την υποστήριξη που ζητούσε. Την τελευταία της πνοή άφησε η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε το μαζικό κίνημα για την υπεράσπιση της στέγης στην Ισπανία, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ότι οδήγησε στην

0: Easy Weather.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τη μία εδώ μαζί σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Μέχρι και τις 4 για μία ώρα ακόμη. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Λοιπόν, θέλω να οργανωθείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Γιατί αύριο θα γίνει η κλήρωση, αύριο Παρασκευή στο Easy Breakfast. Και μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί σας στέλνει ο Easy 97,2 να απολαύσετε στη σκηνή live τη Celine Dion να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Στο Παρίσι λοιπόν στις 22 Μαΐου. Δεν θα πάτε μόνος, δεν θα πάτε μόνοι. Μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Celine. Καλή επιτυχία!

λες και τραγούδι ύμνο. Losing My Religion και R.E.M. στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, και να ξέρετε, διαβάζω τώρα ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου τρία ζώδια κάνουν ένα απολογισμό σε σχέσεις, σε επαγγελματικά και σε προσωπικές επιλογές. Ό,τι δεν λειτουργεί πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο και αρκετές αποφάσεις και επιλογές μπορεί να αλλάξουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλο στο μικροσκόπιο που και που, έτσι για να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, ένα ξεσκαρτάρισμα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, οι δίδυμοι θα κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί η περίοδος αυτή μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου φέρνει επανεξέταση σε πολλούς τομείς, από την καριέρα μέχρι την υγεία. Μπορεί να προκύψουν δύσκολες συζητήσεις για τους δίδυμους. Είναι πιθανό να αφορούν θέματα που είχαν μείνει στην άκρη για πολύ καιρό, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε ξεκάθαρα. Και οι Παρθένοι όμως, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που τους περιβάλλουν, στις φιλίες αλλά και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Το ερώτημά σας είναι αν υπάρχει ισορροπία και αν παίρνετε το σεβασμό και την αναγνώριση που θέλετε. Και αν η απάντηση είναι όχι, τότε μπορείτε να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Και οι Σκορπιοί όμως βάζουν τις σχέσεις στο επίκεντρο. Αρκετές από τις σχέσεις των Σκορπιών θα επαναξεταστούν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τον εαυτό σας. Κάποιες φιλίες μπορεί να απομακρυνθούν, ιδιαίτερα να αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει πλέον αμοιβαιότητα και ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχθούν τη νέα σας κατάσταση ή στάση. Όλα καλά, παιδιά, μια χαρά θα πάει.

0: Και ο Kylie δεν γίνεται. I was gonna cancel και Kylie Minogue. Στον Easy 97,2 από το άλμπουμ της Kiss Me Once, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 σε παραγωγή της Kylie Minogue σε συνεργασία με τη Sia. Και σήμερα στο Easy Icon Week μπορείς να το κάνεις δικό σου σε συλλεκτικό βινίλιο. Θέλω να σου πω ότι το Kiss Me Once είναι το 12ο στούντιο άλμπουμ της Kylie Minogue και κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2014. Για την παραγωγή του συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας όπως η Sia και ο Pharrell Williams, ο οποίος συμμετείχε και στην παραγωγή του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, I was gonna cancel. Λοιπόν, σήμερα μπορείς να κάνεις δικό σου αυτό το άλμπουμ σε συλλεκτικό βινίλιο. Οπότε τι θα κάνεις? Θα πάρεις το κινητό σου, θα γράψεις Kylie Minogue, το όνομα τεπώνυμό σου, και θα κάνεις αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για να μπεις στην κλήρωση στο πλαίσιο του Easy Icon Week με Kylie Minogue εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

0: Αυτό είναι ο Rick Astley, Together Forever. Together είμαστε κι εμείς, όχι forever. Μέχρι και τις 4. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας για λίγο ακόμα, λοιπόν. Έχουμε ακόμα. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, είναι 8 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε θέατρο τώρα. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε ένα διαφορετικό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας για τα παιδιά. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το θέατρο Μαβίλη μεταμορφώνεται σε ένα μαγεμένο δάσος και ο σκανταλιάρης Πουκ οδηγεί τα παιδιά στο μαγικό κόσμο του Σέξπιρ. Η αγαπημένη ιστορία παρουσιάζεται σε μια πολύ διαδραστική παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά από 12 έως 12 ετών. Από 5 έως 12 ετών, με μουσική, τραγούδια, χρώμα, παιχνίδια, εξωτικά, μαγικά φίλτρα και πολλές ανατροπές που μιλά στα παιδιά αυτή η παράσταση για τη φιλία, για την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την αληθινή αγάπη φυσικά. Τώρα, έχω προσκλήσεις, αν θέλετε να βρεθείτε στην παράσταση του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, στο Viber ο διαγωνισμός. Γράφετε τη λέξη όνειρο, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Πάμε για ένα μικρό break, είναι το τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Michael Jackson, εδώ στον Easy να μείνετε.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση.

0: Αναστασία, left outside alone. Ελπίζω να μην νιώθετε έτσι. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 4. Ωραία ώρα. Φεύγω όμως εγώ τώρα. Κάναμε παρέα και σήμερα για 3 ολόκληρες ώρες. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τη μία μέχρι και τώρα. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά. Δεν χανόμαστε. Και αύριο είναι και Παρασκευή. Καταλαβαίνετε, θα έρθω κι εγώ, φαντάζομαι κι εσείς. Και θέλω να πιστεύω με πολλά κέφια για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα εδώ στον Easy 97,2. Βέβαια, εσείς δεν φεύγετε. Γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος αμέσως τώρα και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Πέμπτης και εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία. Φιλιά πολλά!
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την προσωπική του δέσμευση για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία Χαλκιδικής. Ακολούθως αναγνώρισε τις πιέσεις που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας.

0: banking αντί των μετρητών. Λόγω εργασιών του παρέχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Η Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία, με την Κάρσον να βραβεύεται για το τολμηρό και βρηματικό έργο της, το οποίο έχει δημιουργήσει νέες μορφές για την σύγχρονη λογοτεχνία σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευση.
1: Easy Sports.
0: Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή, αύριο 9 Οκτωβρίου, την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο μάτς της ομάδας της Sunel Arena.
1: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, Πέμπτη. Ο καιρός είναι αδική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί θα περάσουμε και το σημερινό απόγευμα από τώρα μέχρι και τις 8. Θα κάνουμε παρέα τις επόμενες 4 ώρες και αν είχες μέχρι τώρα μία δύσκολη μέρα, θέλω να σου πω ότι μη μου αγχώνεσαι. Εδώ θα τα ξεχάσουμε όλα. Για τις επόμενες 4 ώρες θα κάνουμε τα αγαπημένα μας πράγματα. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και σε λίγο διεκδικείς και διπλές προσκλήσεις για ψυχολογικό θρίλερ, για θεατρική παράσταση. Μείνε συντονισμένος εδώ στην παρέα μου στον Easy 97,2. Ξεκινάω αμέσως τώρα με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Για μένα ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των 90s ήταν η Sonic και το It Feels So Good. Η μεγαλύτερη επιτυχία για την Sonic αυτό το τραγούδι, και να σας πω κάπου εδώ ότι η Sonic έχει επιστρέψει στην μουσική της, έχει υπογράψει και ένα πολύ ωραίο συμβόλαιο με δισκογραφική και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα της βίντεο, τα επόμενα της βήματα στην μουσική. Προς το παρόν παίζει και μουσική, είναι και DJ η Sonic και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Βαρκελόνη όπου θα δώσει ένα DJ set στον κόσμο που την αγαπά. Είμαστε στον Easy 97,2, εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω λίγο να σταθούμε στον καιρό, ο οποίος έχει κάνει σοβαρή ανατροπή. Έχουμε αρκετή ζέστη αυτές τις μέρες και θα συνεχιστεί έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε περίπου 25 με 26 βαθμούς, όπως σήμερα δηλαδή, και αύριο και το Σαββατοκύριακο, όπως διαβάζω, θα συνεχιστεί αυτή η καλή θερμοκρασία. Οι βροχές δηλαδή που έρχονται σε όλη την υπόλοιπη χώρα δεν θα επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την Αθήνα. Οπότε, να που ήρθε και ένα Σαββατοκύριακο, να μπορέσουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα να κάνουμε μια ωραία βόλτα χωρίς να μας παίρνει ο άνεμος, χωρίς να βρεχόμαστε. Και τα γνωστά που δεν θα αργήσουν και αυτά να έρθουν, αλλά εντάξει, ας απολαύσουμε αυτό το σουκού. Ρόμπι Γουίλιαμς είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Feel.

Η Supertram και το The Logical Song. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο έχω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό στο εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, Ο Θάνατος και η Κόρη, στο θέατρο Αθηνών. Είναι μια παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Σίγουρα δεν θέλετε να το χάσετε. Οι διπλές προσκλήσεις είναι για την παράσταση του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, και μου στέλνετε Κόρη στο Viber του Easy στο 681-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο έρχεται η Madonna, έρχονται οι Coldplay, τώρα Lady Gaga και Bruno Mars, και αυτό είναι το Die With A Smile.

0: Από τα πολύ αγαπημένα της Μαντόνα ήταν το Frozen στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και επειδή το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και εμείς χατήρια δεν χαλάμε, ένα ακόμα Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ έχει έρθει στον Easy 97,2 και μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές, αλλά σημασία δεν έχει να ψάχνεις την ταινία, σημασία έχει να ζεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ, και θέλω να μπείτε τώρα στο soundist.gr καθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να, με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Dane. Τώρα, θέλω την προσοχή σας, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως θέλω να ακούσετε αυτό πρώτα.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Two-Face και το You στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 5, είμαι ο Νίκος Μάντζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy, ό,τι και αν έχει συμβεί μέσα στη μέρα σας, θέλω να τα αφήσετε πίσω για τις επόμενες 3 ώρες. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες και να συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και για όσους θέλουν να στείλουν κι άλλα, θα το κάνουν μέσα από το 6981-972-972, ο Viber αριθμός του Easy 97,2. Πάμε τώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. Four Eras. Four Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: 59 χρόνια Morris.
12: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη.
13: Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, γραφτεί και ο επιλόγος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, υπενθυμίζεται στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Το δικαστήριο, στο μεταξύ, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτοργία, ενώ ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι οι δύο ψαράδες θα έπρεπε να καταδικαστούν για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μηνία Παπαθεοδόρου, τόνισε ότι θα παλέψω κόντρα σε συγκάλυψη, η αλήθεια θα φανερωθεί. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε, ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός στις Κουργίες Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που είχε παρουσιαστεί στην επικοινωνία με την άμεση δράση και το πυροσβεστικό σώμα, η οποία οφειλόταν στις εργασίες του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, η ελληνική αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα είχαν ενημερώσει τους πολίτες ότι θα έκαναν χρήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 ως εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας. Σε καθεστώς απαγόρευσης συγκεντρώσεων τέθηκε από τις 6 το πρωί σήμερα η Λιέγη, μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Ουίλι Ντεμεγέρ, απαγορεύεται συγκέντρωση σε περισσότερα από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους έως και τις 11 το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου, με εξαιρέσεις για οικογένειες, αστυνομικούς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις της σεζόν. Την Κυριακή, ειδικότερα 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι που ξεπερνά τα όρια των 3 βαθμών.
14: Easy weather.
13: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Οσκαρική ερμηνεία για μια ταινία με πολλά Όσκαρ. Ήταν η Celine Dion, My Heart Will Go On, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν μπορεί να μην θυμάστε ότι έχουμε το Easy Live Experience και μπορείτε να ζήσετε από κοντά την Celine Dion να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι και να μείνει χαραγμένο μέσα σας για πάρα πολύ καιρό. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών έχει επιστρέψει στη σκηνή και ο Easy 97,2 έχει δύο εισιτήρια για έναν τυχερό που θα πάρει το αγαπημένο του πρόσωπο ή μία τυχερή φυσικά που θα πάρει μαζί του ένα αγαπημένο πρόσωπο και θα ταξιδέψει στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσει μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτός που θα ήθελε να βρεθεί σε αυτό το στάδιο στο Παρίσι και να ζήσει αυτή την εμπειρία. Δεν μένει πάρα πολύ καιρός. Αύριο το πρωί θα ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το Easy Live Experience. Εσείς προλαβαίνετε όμως ακόμα να δηλώσετε τις συμμετοχές σας στο soundis.gr / easy 972, αφού φυσικά σας πω ποιο είναι το σημερινό Easy Pass. Είναι το όνομα της Celine Dion. Θα μου γράψετε στο soundis.gr / easy 972 και με αυτό το easy pass θα μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Ακόμα και η τελευταία συμμετοχή μπορεί να είναι η τυχερή. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μια μοναδική εμπειρία στον easy 97,2 όπως σας έχουμε συνηθίσει. Benson Boone και Beautiful Things αμέσως τώρα.

Ήταν η 10,000 Maniacs. Because the night στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Πέμπτης και έχω διπλές προσκλήσεις για ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Να θυμίσω κάπου εδώ ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε, πολλοί από εσάς ήσασταν στην πρεμιέρα, στην πρώτη βασικά παράσταση της θεατρικής παράστασης Deadlift και απολαύσαμε για αποκλειστικά για εμάς, για τους ακροατές του Easy 97,2, την παράσταση σε avant-premier, πώς λέγεται, σε αποκλειστική παράσταση μόνο για εμάς. Ήταν η πρεμιέρα στην ουσία και τώρα έχω και άλλες διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, για να δείτε την παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift Άρση Θανάτου. Μπορώ να σας το πω με το χέρι στην καρδιά, είναι μια παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Ήμουν εκεί την Δευτέρα στην αποκλειστική πρεμιέρα. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μίριαμ Ρουχάτζε και την Αρετή Τίλη. Πραγματικά θα περάσετε υπέροχα και στείλτε μου τώρα τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάω στον Έρος Ραματζότη, Ουνάν Τιμόντι Πάτσε, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Απόγευμα Πέμπτης και κάπως πρέπει να το γιορτάσουμε εδώ στον Easy 97,2. Μπανανάραμα και αυτό ήταν το Venus. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy 97,2. Έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το πρωί από την Αθήνα και επέστρεψε η κίνηση στο Σύνταγμα. Όπως βλέπω, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου, η Παναγίτσα Αλδάρη, αλλά και η Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Καλλιρόης επίσης. Έχουν αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Εννοείται ότι η Κηφισίας δεν θα μπορούσε να λείπει από την κίνηση, από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό, κυρίως στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Κηφισιά, αλλά και το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας έχει κάποια διαστήματα με αρκετή κίνηση. Στον Κηφισό, από την άλλη, βλέπω ότι η κάθοδος ταλαιπωρείται κλασικά στον κόβο της μεταμόρφωσης και η άνοδος από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τα Ανοπατήσια. Και τέλος, η Αττική Οδός είναι αυτή που έχει κάποιες δυσκολίες στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι. Κατά τα άλλα, βλέπω μια ήπια κυκλοφορία. Οπότε δεν είναι κακή η ώρα αυτή για να κυκλοφορείτε στους δρόμους της Αθήνας. Όχι και τόσο καλή θα την έλεγα, αλλά δεν είναι και πολύ κακή. Πάμε τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, για ακούστε πολύ προσεκτικά αυτό.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλώς τη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος.
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Η Melanie C και το I Turn To You. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 είναι απόγευμα Πέμπτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και κάπου εδώ θέλω να στείλω τις καλησπέρες μου στον Χρήστο, τη Δέσποινα, την Ξένια, τον Κωνσταντίνο. Κάποιοι από εσάς είστε κολλημένοι στην κίνηση, κάποιοι είστε στο γραφείο ακόμα. Όπως και να έχει, είναι Πέμπτη, απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Όπως είπαμε και πριν, θα έχει και έναν πολύ ωραίο καιρό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί θέλω να κάνουμε focus και όλα τα άλλα θα περάσουν. Όπως και να έχει πάει η μέρα σας μέχρι και σήμερα, μέχρι και τώρα. Βασικά, αφήστε τα όλα πίσω και εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών τα ξεχνάμε όλα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Ως γνωστόν, έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των εποχών, όλων των εποχών. Οπότε εσείς μην πάτε πουθενά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hoth επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά! Κομμένο το έχω! Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι!
8: Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει!
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: 59 χρόνια Μόρις.
15: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Να δω.

0: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
1: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
0: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
1: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
0: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιωτή. Εσπεσμένο στο νοσοκομείο γεννήματα διακομίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της Γαζάου που κρατείται για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και την φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης λιποθύμησε στα κρατητήρια αφού αισθάνθηκε αδιάθεση, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, κάτι το οποίο οι διασώστες δεν επιβεβαίωσαν. Με γραπτό μήνυμα SMS ενημέρωσε ο ΕΛΓΑ τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Οδηγίες και διευκρινήσεις για την όρθια εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σχετικά με την μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής παρέχει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων από την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή, αύριο 9 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσσών αιτήσεων. Ουκρανοί διαπραγματευτές θα επισκεφτούν τις ΗΠΑ για συνομιλίες αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, όπως δήλωσε την Πέμπτη σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτρέποντας τον Ντόναλντ Τραμπ να εδίνει την πίεση προς τη Ρωσία. Easy Sports. Το NBA και η FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζουν ότι προχωρούν το πλάνο για τη δημιουργία νέας λίγκας στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει πως το NBA Europe έρχεται την αγωνιστική σεζόν 2027-2028.
3: Easy weather.
2: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Μεγαλώνει η παρέα σιγά σιγά. Έχω και άλλα μηνύματα. Πολλές, πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά έχω και διαγωνισμό όπου διεκδικείτε δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Σε λίγο παίζουμε το πολύ εύκολο quiz. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι και με το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Για την Celine Dion είναι οι τελευταίες συμμετοχές. Αύριο θα μάθουμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με τους Cutting Crew, Died in Your Arms, εδώ στο Easy 97,2.

Ήταν η Ροξέτ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δύο πίτσες high protein. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, είτε τα υλικά της, είτε την ιστορία και γενικότερα τέλος πάντων τον κόσμο της πίτσας. Και εσείς θέλω να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και θα μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Σας το έχω ξαναπεί όμως ότι όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές, βγαίνεις εσύ κερδισμένος. Θέλω να το ακούσετε αυτό γιατί η Pizza Fan, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν τεράστιο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Sandero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο που έχει πάρει top reviews για εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site ή το app της Pizza Fan και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις όπως πάντα. Κάνε σήμερα κιόλας την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Πάμε στο παιχνίδι μας. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα ποια είναι τα βασικά συστατικά της πίτσας πατάτα bacon. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η απάντηση στην ουσία είναι μέσα στην ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά συστατικά της πίτσας πατάτα bacon. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Έρχεται ο Λουίς Καπάλντι, Before You Go, εδώ στον Easy 97,2. I feel bad.

το τέλει του My Heart. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι η τελευταία προειδοποίηση, το last call για να μπείτε και να δηλώσετε τις συμμετοχές σας για το Easy Live Experience Celine Dion Live Paris. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών και η επιστροφή της έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ. Πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να βρεθεί σε αυτό το στάδιο και να ζήσει από κοντά αυτή την μοναδική μουσική εμπειρία. Και ο Easy 97,2 βρήκε δύο εισιτήρια και θα στείλει έναν από εσάς ή μία από εσάς μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο για να ταξιδέψει στο Παρίσι και να ζήσει από κοντά αυτή την μουσική εμπειρία το Σάββατο 22 Μαΐου. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και αυτό θα είναι το τελευταίο Easy Pass και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / easy972. Το τελευταίο Easy Pass λοιπόν είναι το όνομα της Celine Dion. Θέλω να μπείτε και στο πεδίο που θα σας το ζητήσει να μου γράψετε Celine. Easy Live Experience Celine Dion Live Paris. Πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε τώρα στον Robbie Williams και την Nicole Kidman.

0: Ήταν το Lost Without You, Delta Goodrem στον Easy 97,2. Είναι απόγευμα Πέμπτης, το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μένω καθημερινά στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2. Και τώρα, θέλω να σας πω ότι μετά τις 8 ξεκινάνε τα ωραία. Και τι εννοώ, για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος. Μπορεί να είναι μια έξοδος, μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι το gaming, μπορεί να είναι αυτή η σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο και πέφτω για ύπνο. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος και αυτός είναι τα Mac. Mac Value Night από τις 8 το απόγευμα μέχρι και τις 5 το πρωί. Δύο από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Και πείτε μου εσείς αν θα το χάσετε αυτό. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα στο mcdonalds.gr. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Με νοιάζεις.
3: Με νοιάζεις.
2: Αυτό ναι.
3: Και γιατί δεν έχει
2: βγει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω, δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιάννα.
3: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
2: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί δεν μετά. Μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια, αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
3: Πάτε να
2: εκεί. Έχω αυτό γνωρίζω. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνι δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
3: Μέτριο.
2: Εντάξει, ναι. Okay.
3: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
3: Δεν γίνεται.
2: Πώ δεν γίνεται.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: είναι καλό. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ήταν το Αβάνα στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, είμαι ο Νίκος Μάντζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και βλέπω ότι έχει βελτιωθεί λίγο η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που ήταν πριν. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις λίγο στον κόβο της μεταμόρφωσης στην κάθοδο. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες στην Αττική Οδό από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι. Στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο, η Κηφισίας μένει σταθερά με κίνηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το κέντρο της Αθήνας επίσης με την Βασιλεία Κωνσταντίνου, τη Βασιλεία Σοφία, στην Αρδιτού, αλλά και την Σταδίου και την Παναγία Τσαλδάρη, όπως βλέπω εδώ. Γενικά το κέντρο, αν μπορείτε να το αποφύγετε εκεί συγκεκριμένα το Σύνταγμα, θα ήταν πολύ καλή επιλογή. Είμαι έτοιμος να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως πριν από αυτό θέλω να δώσετε βάση σε αυτό που θα ακούσετε.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αναστέλλεται για αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η λειτουργία του σχολικού συγκρότηματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με βίντεο στο οποίο απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν και τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει μέση πανελλαδική τιμή τσαμόλυβδης βενζίνης παρά την επιδότηση των 10 λεπτών που παρέχεται από τα δηληστήρια, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,15 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, ενώ πλέον καταγράφονται και χαμηλότερες τιμές ανά περιοχή και ανάλογα με το πρατήριο. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, ενημέρωσε ότι την Παρασκευή αύριο 9 του μήνα θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσών αιτήσεων. Την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει τον πόλεμο τρομοκρατώντας τους αμάχους, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Εντ Μίλιμπαντ, πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Βόρεια Ουκρανία σε μια περιοχή που έγινε στόχος φωνικού πλήγματος την Τετάρτη. Μάλιστα, ανακοίνωσε και νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ως σκιώδη στόλο στις πετρελαϊκές εταιρείες, τα κρυπτονομίσματα και τη χρηματοδότηση του πολέμου. Η Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία, με την Κάρσον να βραβεύεται για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο έχει δημιουργήσει νέες μορφές για την σύγχρονη λογοτεχνία, σύμφωνα με το σχετικό της βράβευσης.
17: Easy Sports.
18: Ο διεθνής Έλληνας forward του Άρη πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αγωνιστικής, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ένα τρομερό κάρφωμα και να κατακτά την τρίτη θέση στο top 10 του EuroCup.
17: Easy weather.
18: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά έθριος με μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στο Easy έχουμε ακόμα μια ώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και διάφορα πράγματα να συζητήσουμε. Έχω χαρεί πάρα πολύ με μια είδηση που αφορά τους millennials. Μείνετε στην παρέα μου για να μάθετε περί τίνος πρόκειται. Πάμε όμως τώρα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε την Miley Cyrus. Θα έρθουν και οι Survivors στην παρέα μας και οι Backstreet Boys. Τώρα αυτοί που έρχονται είναι ο Mike Oldfield και η Maggie Riley με το Moonlight Shadow, μια αγαπημένη επιτυχία των 80s και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ήταν η Ten Sharp και το You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω χαρεί πάρα πολύ με αυτήν την έρευνα που διαβάζω. Μπορεί κάπου να το έχει πάρει το μάτι σας. Έχει γίνει ένας χαμός. Πάντως λέει ότι οι millennials, δηλαδή όσοι έχουμε γεννηθεί από το 1981 μέχρι και το 1996, φαίνεται πως έχουμε βρει το μυστικό της νεότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πολλοί millennials δείχνουν σήμερα αρκετά νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία, ενώ την ίδια στιγμή η Gen Z δίνει την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερη. Βέβαια, να πω κάπου εδώ ότι όπου έχω πετύχει Gen και έχω συναναστραφεί, όλοι μου μιλάνε στον πληθυντικό, αλλά θα το προσπεράσω αυτό. Οι λόγοι λέει ότι είναι το skin care, η αντιλιακή προστασία, μέχρι και διαφορετικές συνήθειες, το μακιγιάζ, τη μόδα και γενικότερα τον τρόπο ζωής, που σε αυτό δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, νομίζω ότι είχαμε χειρότερο τρόπο ζωής οι millennials, αλλά anyway, φαίνεται ότι έχουμε βρει το μυστικό της νεότητας και ας το κρατήσουμε αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό που λέει η έρευνα και ας μην το ψάξουμε παραπάνω. Οι Backstreet Boys έρχονται αμέσως τώρα με το I Want It That Way εδώ στον Easy 97,2. Yeah.

Ήταν η Kylie Minogue, Million Miles, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Διανύουμε την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Kylie Minogue με ένα Easy Icon Week. Θέλω να σας πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε μόλις ανήκει στο άλμπουμ Kiss Me Once, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014, και κάτι που μπορεί να μην γνωρίζατε είναι ότι η παραγωγή είναι της Kylie Minogue σε συνεργασία με την Sia, και σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται singles όπως το Into the Blue, το I Was Gonna Cancel, αλλά και το Beautiful, στο οποίο η Kylie συνεργάστηκε με τον Enrique Iglesias. Εσείς μπορείτε να κάνετε δικό σας αυτό το άλμπουμ σε ένα συλλεκτικό βινίλιο, γιατί όπως σας είπα διανύουμε την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Kylie Minogue, και κάθε μέρα είχαμε και από μια διαφορετική δεκαετία της Kylie Minogue συλλεκτικά βινίλια και τα άλμπουμ της. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μου στείλετε Kylie Minogue στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και να μπείτε στην κλήρωση για να κάνετε δικό σας το άλμπουμ Kiss Me Once σε συλλεκτικό βινίλιο. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και πάμε να ανάψουν λίγο τα αίματα. Burning Heart αμέσως τώρα από τους Survivor.

0: the River. Απολαύσαμε μια επιτυχία των 80s. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τώρα που έχει αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η νύχτα, εγώ έκανα το λάθος και είδα το teaser το οποίο κυκλοφόρησε για τη νέα ταινία του Εξορκιστή. Θα σας πω ότι σίγουρα ότι δεν είναι για αυτούς που φοβούνται πολύ εύκολα, είναι για τους λάτρεις του τρόμου. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον στο ρόλο μιας detective ανθρωποκτονιών που ερευνά μια υπόθεση με πολύ σκοτεινές προεκτάσεις. Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος είναι γνωστός για τις επιτυχίες του στο χώρο του τρόμου. Και το teaser διαρκεί μόλις 15 δευτερόλεπτα, αλλά πιστέψτε με, αρκεί για να σας βάλει στο κλίμα, ενώ το κανονικό trailer θα κυκλοφορήσει αύριο. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 12 Μαρτίου του 2027 και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάω με μεγάλη παρέα να δω αυτήν την ταινία. Καλά, έχω και κάποια ψυχολογικά με τον Εξορκιστή, γιατί τον είχα δει πολύ μικρός. Τον παλιό, τον Ορθόδοξο, τον Εξορκιστή. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Cindy Lauper και Jennifer Lopez για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα. Στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά μου.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9, στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α,
16: Ένα σκύρο που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπω δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
20: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
24: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: με την Jennifer Lopez θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Όμως, για να ξεκινήσει η μέρα μας όπως πρέπει, γίνεται με έναν τρόπο. Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη ξεκινούν τις μέρες μας με τον καλύτερο τρόπο. Και αύριο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια του Easy Live Experience που θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία με την Celine Dion. Αμέσως μετά το Easy Breakfast έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη μία, και από τη μία μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα σας πω ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά, αλλά ακούστε αυτό.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά?
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ.
20: Δεν είσαι ο Τωμά.
19: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
21: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
21: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
23: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Easy News.
24: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βλέπουν το φως δημοσιότητας καθημερινά την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και εξετάζονται όλα τα δεδομένα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν λογαριασμούς του ζευγαριού με μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα, βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς οι οποίοι και ανήκουν σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεμένα παραμένουν πολλά αλλιευτικά σκάφη στην Θεσσαλονίκη παρά την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου, καθώς οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος λειτουργίας και ζητούν ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως και την Κυριακή. Κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, χάρη στη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Όπως αναφέρουν ειδικοί, αν η διάθεση του πετρελαίου ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα κυμαινόταν μεταξύ 1,90 με 1,95 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια και στα νησιά θα ήταν ακόμα υψηλότερη. Υποχρεωτικές φαίνεται να γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές στις υπηρεσίες Courier, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις, με την κατεύθυνση να είναι η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως είναι οι κάρτες και το e-banking, αντί των μετρητών.
2: Easy Sports.
24: Η αναμέτρηση Ατρόμητος ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Super League αναβλήθηκε και επίσημα. Ο αγώνας μάλιστα δεν θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 17 του μήνα και μετά από αίτημα της ΑΕΚ, η οποία έχει μπροστά της ένα βαρύ πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια για το Champions League.
2: Easy Weather.
24: Εθρίως με ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Tickets.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις.
10: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Τιτανικός, Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι εξετάζεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι ο στόχος για την τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο είναι εφικτός, ενώ προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην τιμή και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν από το απόγευμα της Πέμπτης στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων, η οποία και συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι αλλιείς πιο συγκεκριμένα καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες και συνεχίζονται για 8η ημέρα με τα αλλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσσών αιτήσεων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, υπενθυμίζεται η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εκδιωχθεί πριν από 2 εβδομάδες από το διαμέρισμα που ζούσε για περισσότερες από 7 δεκαετίες σε μια έξωση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες και συνεχίζονται.
12: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπάχτσε σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Telecom Center για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.
12: Easy weather.
11: Έθριος με ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρο.

0: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ένα οργανωμένο κύκλωμα που είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εντόπισαν οι ελεγκτικές ομάδες του ΔΕΟΣ της ΑΔΕ έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 9.100 λίτρα καυσίμων, 4 βιτιοφόρα και 112 φιάλες λαθρέων αλκοολούχων ποτών. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Βασίλη Κικίλια να συγκρούονται σε υψηλούς τόνους στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αντιπαράθεση στο μεταξύ σημειώθηκε και ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, όπου πυροδοτήθηκε από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την Παρασκευή, αύριο 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσών αιτήσεων. 4 αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας ανακοίνωσαν μόλις σήμερα ότι αναστέλουν τις πτήσεις προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Το απόγευμα, μάλιστα, της σημερινής μέρας έγιναν και κάποια επεισόδια περιορισμένης έκτασης στην πλατεία Βαστήλη στο Παρίσι, με την αστυνομία να απαντά με ρήψη δακρυγόνων. Σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters, η ομάδα αστυνομικών επιχείρησε να διαλύσει τη συγκέντρωση σε εκείνο το σημείο.
5: Easy Sports.
4: Η αναμέτρηση ατρόμητος ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Super League αναβλήθηκε και επίσημα. Ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο 17 Οκτωβρίου μετά από αίτημα της ΑΕΚ, η οποία και έχει μπροστά της ένα βαρύ πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια για το Champions League.
5: Easy Weather.
4: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεις.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: γίνει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιάννη.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι. Τι είναι στον οικονομικό τομέα, γιατί μετά μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάτε να
1: εκεί. Έχω αυτό γνωρίζω, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είμαι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, χάρη στη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, εάν η διάθεση του πετρελαίου ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα κυμαινόταν μεταξύ 1,90 και 1,95 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια και στα νησιά θα ήταν ακόμα υψηλότερη. Οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής παρέχει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη της έναρξης ισχύως των σχετικών ρυθμίσεων την 1η Νοεμβρίου 2026. Τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με κεντρικό πρόσωπο τον Φίλιππο Καμπούρη και είναι τον ίδιο και την σύζυγό του, όπως επίσης και τους άλλους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Οι διάλογοι μεταξύ του ίδιου συνεργατών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις που φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα αποτυπώνουν οικονομικές εκκρεμότητες, ανεξόφλητους μισθούς και κινήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Με γραπτό μήνυμα SMS ενημέρωσε ο ΕΛΓΑ τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου.
2: Easy Sports.
1: Την επιθυμία του να διεκδικήσει για ακόμα μία φορά την Προεδρία της UEFA ανακοίνωσε ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Ο ισχυρός άνδρας της UEFA έγινε πρόεδρος Ομοσπονδίας, υπενθυμίζεται, το 2016, έκτοτε επανεξελέγει το 2019 και το 2023. Στόχος του πλέον είναι να κάνει μία τέταρτη διαφορετική θητεία, όπως είπε.
2: Easy weather.
1: Έθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη θα είναι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζει.
2: Σε νοιάζει. Με νοιάζει.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δίκιο. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ δε, λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί ο εγώ γάμος... σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα. Γιατί μετά άρα, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλα νέα.
2: Πάντα
1: α, εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνη δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριο.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώ δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι εξετάζεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ότι ο στόχος για τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο είναι εφικτός, ενώ προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην τιμή και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλλιεών με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετέφεραν από το απόγευμα της Πέμπτης στην Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιεών, η οποία και συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι αλλιεί στο μεταξύ καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες και συνεχίζονται για 8η ημέρα, με τα αλλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για σήμερα Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Ζούκας. Πιο συγκεκριμένο, ο Δήμαρχος Αθηναίων απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας για να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν και τα σχετικά πορίσματα έως και την Κυριακή. Υποχρεωτικές φαίνεται να γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές στις υπηρεσίες Courier, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις, με την κατεύθυνση να είναι η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως κάρτες και e-banking, αντί των μετρητών. Η Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία, με την Κάρσον να βραβεύεται για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο.
2: Sports. Η Super League επιστρέφει στη δράση το προσεχές Σαββατοκύριακο μετά το μεγάλο παράθυρο για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nation League και η επανεκκίνησή της έχει μεταξύ άλλων το Derby Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Easy weather. Εθρίως μηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη θα είναι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: δική. Σε νοιάζομαι. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και παπαγιά.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ σου σε μένα δεν μου το εύχομαι να βρει κάποιο οντοστάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα μπορεί να θέλει, α πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνη δεν είμαι όμω. Το άλλο, αν με ρωτήσει, θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώ δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και καθιερωμένα στο ραντεβού μας. Εδώ λίγα λεπτά μετά τη μία στον Easy 97,2, όπου καθημερινά παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο λοιπόν σήμερα. Ποιο τη χάρη μας, έτσι, Παρασκευή 9 του μήνα, αγαπημένη ημέρα. Είμαστε και μία ανάσα φυσικά από το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, για να ξεκουραστούμε, να πάρουμε τις ανάσες μας και να επιστρέψουμε με νέα διάθεση από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στο μεταξύ, όπως πάντα, θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, της εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα ακολουθήσουν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως επίσης και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, τα οποία θα έρθουν στο τελευταίο μας τριλεπτό, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε, όπως πάντα, με το πρώτο μας δεκάλεπτο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκηνικό και με κάποια από τα πολιτικά θέματα που έτρεξαν και απασχόλησαν στη σημερινή επικαιρότητα. Περνάμε και στο πρώτο μας θέμα, να παρακολουθήσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη απευθείας από την Χαλκιδική. Μήνυμα, μάλιστα, εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας και στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού, τη Eldorado Gold και τη Ελληνικό Χρυσό, στις σκουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα, τόνισε, είναι μια αισιόδοξη εικόνα, είναι μια εικόνα της Ελλάδος, η οποία και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Πρόσθεσε ότι είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το ξέρει η εταιρεία, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι, είπε, και δεν αλλάζουμε απόψεις. Η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει, διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα και ενέργεια η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση αλλά και καθημερινή προσοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός έδειξε και για τις επίμονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με την σημερινή κυβέρνηση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από την λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τόνισε. Αναφέρθηκε και στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή, όπως επίσης και για την γενικότερη εθνική οικονομία. Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα της κοινωνικής συνένεσης για τέτοιου είδους επενδύσεις, ενώ στην τελετή εγγενείων παραβρέθηκαν και στελέχη της εταιρείας, οι πρέσβεις του Καναδά στην Ελλάδα, υπουργοί, υφυπουργοί και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από το ρεπορτάζ σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική και το μήνυμα που έστειλε απευθείας από την περιοχή. Πάμε να συνεχίσουμε σε άλλο κλίμα τώρα και να παρακολουθήσουμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανεβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό θερμόμετρο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Βασίλη Κικίλια να συγκρούονται σε υψηλούς τόνους στην Βουλή για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αντιπαράθεση ανάμεσα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα πυροδότησε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο μέτωπο πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ, με σημείο τριβή στα αποτελέσματα της επισκέψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αλλά και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην στάση της δικής του κυβέρνησης έναντι των ΗΠΑ, με τον κυβερνητικό τώρα εκπρόσωπο να κατηγορεί το πρώην Πρωθυπουργό για αυθηνή αντιπολίτευση απέναντι στα συμφέροντα της χώρας. Θέλω να σταθούμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέφερε ότι ο εξυγχρονισμός των F-16 σε Viper τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσει καινούργια αεροσκάφη, είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλο. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη η συζήτηση στη ΣΥΠΑ τα F-35 στην Τουρκία. Υψηλή τονή στην Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ σημειώθηκαν, το οποίο το Πασόκ κατέθεσε και δύο τροπολογίες, να σημειώσει και να υπενθυμίσω, για μείωση του ΦΠΑ στα μικρά νησιά αλλά και έκτακτη ενίσχυση στα αλλιευτικά καύσιμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πιο συγκεκριμένα καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι δεν εξυπηρετεί
τα συμφέροντα της κοινωνίας, με τον Βασίλη Κικίλια να τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει και θα στηρίξει τους πολίτες στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Εν συνεχεία, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, δήλωσε από τη μεριά του ότι και όταν του είπανε για το καλώδιο της Κάσου, είπε βρείτε τα με την Τουρκία. Ενώ ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, σχολίασε για την ΑΟΣ του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο για την Κάσο και το καλώδιο καμία δέσμευση. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ συνέχεια και τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε πως η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εσωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο. Αυτά λοιπόν τα σχετικά αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση που σημειώθηκε στην Βουλή και με την κυβέρνηση αλλά και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και την τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επόμενη τώρα μέρα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και τα συμπεράσματα από τις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνο ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη αναμένεται να κυριαρχήσουν. Όπως κυριάρχησαν και χθες στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βούλης, όπως επίσης και τις επόμενες μέρες. Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ψήφισης και του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να σας μεταφέρω με τίτλο Ενίσχυση λειτουργίας οργανισμών λιμένων και λοιπές διατάξεις. Αυτό το νομοσχέδιο στοχεύει και στην αντιμετώπιση θεσμικών, διοικητικών αλλά και οικονομικών δυσλειτουργιών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό πάντως Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό του λιμενικού συστήματος με έμφαση στην επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, διατηρείται και ο δημόσιος έλεγχος όπου απαιτείται. Όπως ανέφερε, είχαμε και την αντιπαράθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη ουσιαστικά. Και η Πλεύση Ελευθερίας εξαπέλυσαν τα βέλη τους σχετικά με τα νέα τιμολόγια των οργανισμών λιμένων, ενώ συζητήθηκε και ψηφίζεται και η τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτή τη ρυθμίση τώρα θεσπίζεται και η επιδότηση επί της τιμής αναλύτρω του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου, με την τροπολογία να ανοίγει και τον δρόμο, όπως επισημαίνεται, για την εφαρμογή της πρωθυπουργικής δέσμευσης για τη συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ αναλύτρο. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται ωστόσο στις 14 Οκτωβρίου και να προσθέσω ότι οι άνθρωποι του κλάδου, οι αλλοίς ουσιαστικά, συνεχίσουν και τις κινητοποιήσεις τους. Είχαμε και την συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον πρέσβη της Αιγύπτου εχθές, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επισήμανε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Κάιρο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και τη γεωπολιτική κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, όπως υπογράμμισε και ο κύριος Δένδιας. Περνάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Ταχιάου να δούμε τι ανέφερε για την επανεκκίνηση του Μέτρο Πόντικα, γιατί τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε μόλις εχθές ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας και σε συνέντευξή του, λέγοντας πως όχι, δεν έχει καμία βάση αυτό, απάντησε για τη σχετική αναφορά και διευκρίνησε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές. Όπως είπε, η επανεκκίνηση επήγει και για τεχνικούς λόγους. Η αποκατάσταση σημείωσε συνέχεια ότι δεν περιμένουν τον Μέτρο Πόντικα. Αναφέρθηκε και στα πραγματικά στοιχεία για τα κτίρια, έδωσε δηλαδή την ακριβή εικόνα των καταγραφών. Αυτοψίες, λέει, έγιναν σε 35 κτίρια όσα βρίσκονταν στη ζώνη που ελέγχθηκε. Σε 14 από αυτά κρίθηκε αναγκαίο να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με

Αρχιεπισκοπικής Μουσταφά Τσιφτή και πραγματοποιήθηκε μόλις χθες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βρέθηκαν στο επίκεντρο η αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, όπως σημειώσαμε, καθώς και των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους και ναρκωτικά. Συζητήθηκε επίσης και η διαχείριση των δικτύων εκμετάλλευσης άτυπων μεταναστών, αλλά και η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο δεκάλεπτό μας, το πρώτο μας δεκάλεπτο που είδαμε κάποια από τα κέρια πολιτικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Μένουμε ωστόσο εδώ, παραμένουμε στον Ιζ 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με το αμέσως επόμενο δεκάλεπτο με την δεύτερη στήλη και την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει σε λίγο τη σκητάλη. Μένετε εδώ και επιστρέφω.

Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα, παραμένουμε στην ίδια ροή. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Το υπενθυμίζω για όσους ακροατές πιθανώς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον Easy και στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά, σήμερα Παρασκευή, αν και δεν ξεχνιέται, τέτοια μέρα, Παρασκευή 9 του μήνα, πιο στη χάρη μας είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μόλις τώρα πάμε να περάσουμε προς Ολοταχώς στην δεύτερη μας στήλη, στο δεύτερο μας δεκάλεπτο και να συνεχίσουμε με τα εσωτερικά θέματα έτσι όπως απασχόλησαν την σημερινή δισογραφία. Θα ξεκινήσουμε με την απάντηση στον ΕΦΚΑ και όλες τις εξελίξεις που έχουμε και για το ζεύγος Καμπούρη και τις εξελίξεις, καθότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 συλλήψεις. Υπενθυμίζω με τις αρχές να εστιάζουν πλέον και στα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη αλλά και της συζύγου του και στην διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά σε μετρητά, παρά το γεγονός ότι στις φορολογικές αυτές δηλώσεις εμφανίζονταν και σχετικά χαμηλά εισοδήματα. Να σημειώσουμε πως ήταν αναμενόμενο αυτό, η αλήθεια είναι. Ειδικότερα, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δηλώνει ετήσιο εισόδημα, τώρα περίπου στα 9.500 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η σύζυγός του περίπου 21.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις και τα ευρήματα των ερευνών, καθώς οι αρχές ερευνούν και το πόθεν έσχεση των χρημάτων που διακινήθηκαν. Κατά πληροφορίες, έρχονται επίσης και αναλήψεις που φέρονται να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ένα ποσό που βρέθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Σε θηρίδα, σε αμέσως επόμενο χρόνο, εντοπίστηκαν περισσότερο από 53.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Ενώ σε κατάστημα που ερευνήθηκε, βρέθηκαν και εκεί επιπλέον μετρητά. Οι έρευνες όμως της οικονομικής αστυνομίας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών εξετάζουν παράλληλα και τη λειτουργία επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση. Την ίδια ώρα να θυμίσω για τη χθεσινή μέρα ότι εσπεσμένος στο νοσοκομείο γεννηματάς διακομίστη ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της Γαδά, όπου κρατείται για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, όπως είδαμε και λίγο πριν, και την φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης λιποθύμησε στα κρατητήρια αφού αισθάνθηκε αδιαθυσία. Μάλιστα, ο ίδιος να σας ενημερώσω ότι ισχυρίστηκε ότι υπέστη κεφαλικό επεισόδιο, κάτι το οποίο οι διασώστες δεν επιβεβαίωσαν. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος που βρίσκεται στο νοσοκομείο έχει υποβληθεί σε απαραίτητες εξετάσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με συγχωρείται σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορούμενων του. Παραμένουμε συντονισμένοι στο θέμα, το παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε και όλες τις εξελίξεις και στην αυριανή μας εκπομπή και βεβαίως και από την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, καθότι αναστέλλεται για σήμερα Παρασκευή λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν και οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με βίντεο στο οποίο απίφθινε και έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν και τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Σημειώνεται ότι στο σχολικό συγκρότημα επίσης σήμερα, την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, σήμανε συναγερμός όταν αναφέρθηκε έντονη

οσμοί. Στη συνέχεια εκενώθηκε με το... Εκενώθηκε το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι έντονη αυτή ως μία αναφέρθηκε και για πρώτη φορά 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε πάλι ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στην υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη. Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων γράφτηκε ο επίλογος. Να σας ενημερώσω ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Το δικαστήριο τώρα κατά πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία με δόλο και στην κάταστη αυτουργία. Ο μόνος πάντως που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι οι δύο ψαράδες θα έπρεπε να καταδικαστούν για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος τώρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου, Ανέφερε πως ο Σύφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει. Θα παλέψω, είπε, κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, κάνοντας λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, όπως αναφέραμε και λίγο πριν. Για να δούμε τις εξελίξεις τώρα στις κινητοποίησεις των αλιέων και στο μέλλον μάλλον και των κινητοποιήσεων, δηλαδή τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τα αποτελέσματα τώρα των χθεσινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλιέων με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετέφεραν από το απόγευμα της Πέμπτης στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων, η οποία και συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 συνολικά λιμάνια της χώρας. Οι αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποίησεών τους, οι οποίες και συνεχίζουν για 8η ημέρα, με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Κατά την χθεσινή συνάντηση, θυμίζω, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αλιείς έκαναν λόγο για ουσιαστική συζήτηση, ενώ ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τα αιτήματά του και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στήριξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης, κατά την επίσκεψή του στην Αρναία, δήλωσε ότι έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απεργία στο μεταξύ των αλιέων και το κλείσιμο των ιχθυοσκαλών έχουν ήδη προκαλέσει και πάρα πολλές ελλείψεις, όπως βλέπουμε καθημερινά, σε φρέσκα ψάρια στην αγορά, όπως επίσης και στην εστίαση. Θα δούμε και τη μελιγενέστη και τις επόμενες μέρες. Θα παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ κατά το αυριανό μας μαγκαζίνο. Πάμε σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με το ζήτημα των καυσίμων. Για τις κυβερνητικές τώρα παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναφερόμενος στα καύσιμα τώρα, σημείωσε ότι εξετάζει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, τονίζοντας όμως πως τον πολίτη δεν τον νοιάζει ο τρόπος, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ακολούθως ανέφερε ότι ο στόχος για την τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο είναι εφικτός, ενώ προανήγγειλε και διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην τιμή και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά τους αλιείς, ανέφερε ότι εξετάζεται περαιτέρω στήριξη μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι δεν θα αργήσουμε για περαιτέρω ανακοινώσεις. Πάντως, αυτή η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη ανησυχία και νέες ανατιμήσεις, συνεπώς, στα καύσιμα, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες στις τιμές λιανικής. Θυμίζω ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ το υγραέριο κίνησης στα 1,07 ευρώ. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται και η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, με την κυβέρνηση να στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 του Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στο 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως έχει σημειώσει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θεραπεία πλασμεφαίρεσης με χορήγηση μέθη στην ίδια της την κόρη υποστηρίζει ότι έκανε κατηγορούμενη γιατρός του Κολονακίου 10 ημέρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς, όπως είπε, τη θεωρεί
άκρος ασφαλή μέθοδο. Υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να παραθέσει και φωτογραφίες και βίντεο από την διαδικασία με τη 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε στην πλασμαφαίρεση. Τώρα, τα πρώτα ευρήματα από τις συστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από την προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρούν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι δικαστικές αρχές από τη μεριά τους εξετάζουν και τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς μία πολλαπλασιάζει την δύναμη της άλλης, προκαλώντας και την επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κόμμα. Επίσης, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο Ελπής. Για την άρνησή τους κατέθεσαν τόσο διασώστης, μοτοσυκλετιστής, όσο και συνάδελφοι που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο. Ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα ένα λογαριασμό, το οποίο οι δικαιούχοι φέρεται να είναι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, μέσα στο οποίο φέρεται να υπήρχαν και εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Κοίταζα κάποια επιμέρους στοιχεία στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό. Να δω και το χρόνο μου, 10 και 7 πρώτα λεπτά. Τρέξαμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα την δεύτερη μας στήλη, δεύτερη μας ενότητα, όπου παρακολουθήσαμε κάποια από τα κέρια εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν την σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάρουμε τις ανάσες μας, να έρθει και η επιτυχία μας, να κάνουμε και το σύντομο break όπως σας είπα, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ίζεν 7,2 επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να ευχηθώ ξανά. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πήραμε τις ανάσες μας, αλλάξαμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ της ενημερωτικής μας εκπομπής, η οποία και συνεχίζεται, θυμίζω, και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα ποιο στη χάρη μας, έτσι, σήμερα Παρασκευή, σήμερα 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου, στο μεταξύ ο καιρός έχει κάνει τρομερή μεταβολή, σοβαρή μεταβολή θα πω, προς έτσι πιο καλοκαιρινή διάθεση, με πιο ανεβασμένες τέλος πάντων θερμοκρασίες. Μας έχει μπερδέψει, αυτό θα πω, και θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα στην αναλυτική πρόβλεψη του καιρού που θα έρθει σε αμέσως επόμενες ενότητες. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να περάσουμε στην τρίτη μας στήλη, να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα που μόλις τώρα παίρνει την σκητάλη, για να δούμε λοιπόν και πώς διαμορφώθηκαν κάποια από τα οικονομικά θέματα και πώς έτρεξαν την σημερινή μέρα. Όπως πάντα και καθιερωμένα, ξεκινάμε από το ζήτημα των καυσίμων και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε και το πρώτο μας ρεπορτάζ για να σας μεταφέρω ότι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Μία εξέλιξη τώρα που διατηρεί την πίεση στην αγορά ενέργειας αλλά και στις τιμές των καυσίμων, όπως βλέπουμε και στην δική μας εγχώρια αγορά. Η εικόνα τώρα παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, όπως βλέπουμε καθημερινά. Το επόμενο τώρα διάστημα αναμένεται και με ενδιαφέρον και με περιέργεια να συμπληρώσω, καθώς μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του αργού και ποια θα είναι κιόλας η επίδρασή του στην δική μας ελληνική αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, να σας μεταφέρω, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και στην υπηρετική αλλά και στην νησιωτική χώρα. Στα νησιά ακόμα περισσότερες υψηλότερες τιμές παρακολουθούμε, παρά την επιδότηση των 10 λεπτών που παρέχεται από τα δηληστήρια. Ανάλογη είναι και η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,15 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, ενώ πλέον καταγράφονται και κάποιες έτσι χαμηλότερες τιμές ανά την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, έχουμε συναντήσει και 2,11, έχουμε συναντήσει και 2,09 ευρώ το λίτρο ανάλογα με το πρατήριο. Η διαφορά ωστόσο δεν είναι καθόλου μεγάλη. Η εικόνα αυτή αφορά την πλειονότητα των οδηγών, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν πρατήρια με όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Θα μου πείτε και 2,11 και 0 και 2,09, θα μου πείτε έχει μία πολύ μικρή διαφορά, αλλά στη βενζίνη μπορεί να κάνει. Έχει μία μικρή ουσιαστικά διακύμανση στην τιμή, με συγχωρείτε, αλλά ακόμα και αυτό το 1 λεπτό ή τα 2 λεπτά μπορεί να κάνουν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Υψηλές παραμένουν και οι τιμές τώρα στο φυσικό αέριο, με την τιμή να διαμορφώνεται, να διαμορφώθηκε μάλλον την Τετάρτη, να κάνουμε μία υπενθύμηση, στα 78 με 79 ευρώ τη μεγαβατόρα, επίπεδο που θεωρείται και ιδιαίτερα αυξημένο. Ενδεικτικό της μεταβολής είναι ότι στις αρχές του Μαρτίου, σκεφτείτε, η τιμή βρισκόταν περίπου στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τώρα καταλαβαίνετε πλησιάζουμε τα 80 ευρώ χοντρικά. Μπρεντ, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και φυσικό αέριο συνθέτουν λοιπόν μία εικόνα υψηλού ενεργειακού κόστους, με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου να παραμένουν και καθοριστικές για την πορεία των τιμών και το επόμενο διάστημα. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο, στην αυριανή μας εκπομπή, θα έχουμε και όλα τα νεότερα, να δούμε και τι μέλη γενέστε για την αμέσως επόμενη ημέρα. Στο μεταξύ, εντάξει, κάπου στα ίδια επίπεδα θα κυμανθούν, αλλά όλα τα βλέπουμε καθημερινά και συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον ΕΛΓΑ. Αλλάζουμε κλίμα, γιατί είχαμε και μία επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο, γιατί με γραπτό μήνυμα SMS ενημέρωσε ο ΕΛΓΑ τους ασφαλισμένους και χρημένα παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και Οικονομικών, παρατείνεται τελικά αυτή η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, η οποία είχε λήξει όμως στις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους επίσης του 2026. Οπότε έχουμε την παράταση αυτή μέχρι και τις 30 του μήνα, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ. Και συνεχίζουμε στο Α21. Συνεχίζουμε να κάνουμε μία υπενθύμηση, γιατί ο ΟΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα θα πραγματοποιηθεί και συμπληρώνει
ρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης του συνόλου των υποβληθυσσών αιτήσεων. Συγκεκριμένα με αυτήν την συμπληρωματική πληρωμή θα λάβουν το επίδομα παιδιού περισσότεροι από 49.000 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη ουσιαστικά αίτηση και το ποσό ανέρχεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της τέταρτης λοιπόν δόσης του επιδόματος παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026 μέχρι και σήμερα διαμορφώνονται ως εξής: ότι το συνολικό πλήθος υποβληθυσσών αιτησών έχει ξεπεράσει τις 623.000, το συνολικό πλήθος συγκεκριμένων αιτήσεων τις περισσότερες από 494.000 και ο ΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας όλων αυτών των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο προκειμένου να ολοκληρωθεί και η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές θα συμπεριληφθούν κιόλας στην πληρωμή του Νοεμβρίου τώρα, του επόμενου μήνα, του Νοεμβρίου 2026 σαφώς. Αυτά λοιπόν τα σχετικά και με το επίδομα παιδιού που έχουμε και την συμπληρωματική πληρωμή του Α21 σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα. Και βεβαίως συνεχίζουμε. Για να παρακολουθήσουμε λίγο το ρεπορτάζ τώρα με το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής 11 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 συνολικά κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε κιόλας απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ που το βλέπουμε καθημερινά με όλες τις εξελίξεις τους, οι οποίες είναι κεραγδαίες. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται, υπενθυμίζω, ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος έξω κοινοβουλευτικού κόμματος, ο Φίλιππος Καμπούρης, αλλά και η σύζυγός του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τώρα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ κατά την έξοδό του από τη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε αθώος, έκανε λόγο για σκευωρία και υποστήριξε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του. Οι συνηγοροί του ακολούθως ανέφεραν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ότι δεν πρόκειται για απάτη αλλά για οφειλή. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτησή τους, αντίστοιχη με εκείνες που έχουν πολλοί πολίτες. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε στενά και θα επιστρέψουμε και σε αμέσως επόμενες εκπομπές να δούμε και όλες τις νεότερες πληροφορίες. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, παρακολουθούμε και αυτό το νομοσχέδιο σχετικά με την μισθολογική διαφάνεια που έχει να κάνει και με την ισότητα στις αμοιβές των δύο φύλων γυναικών και ανδρών. Και τώρα θέλω να δούμε και παρέα τι προβλέπει τελικώς αυτή η νέα εγκύκλειος. Οδηγίες πιο συγκεκριμένα και διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη μισθολογική αυτή διαφάνεια, όπως σας προανέφερα, την ίση δηλαδή αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής παρέχει αυτή η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εν ώψη και της έναρξης ισχύως των σχετικών αυτορυθμίσεων από την 1η Νοεμβρίου του επόμενου μήνα 2026. Λοιπόν, η εγκύκλειος αυτή απευθύνεται σε εργαζόμενους όπως επίσης και σε εργοδότες, καθώς και υποψηφίους για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου, εξειδικεύει μάλιστα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων για την ορθή, θα πω, και την ενιαία εφαρμογή του νόμου, με τον οποίο ενσωματώθηκε και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα παρέχει και ενδεικτικά εργαλεία και παραδείγματα καλών πρακτικών. Από την 1η λοιπόν του μήνα του Νοεμβρίου, όλοι οι εργοδότες ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που να διασφαλίσουν αυτή την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Οι δομές πρέπει να είναι και τεκμηριωμένες εγγράφως, να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και να προβλέπουν και τη διαδικασία αναθεώρησης και να προσδιορίζουν, να σας το πω έτσι σαφώς, τα στοιχεία της αμοιβής κάθε κατηγορίας των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό και έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο θα παρακολουθήσουμε και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία το επόμενο διάστημα. Και κλείνουμε με ένα τελευταίο θέμα, γιατί από ό,τι φαίνεται υποχρεωτικές θα είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις υπηρεσίες Courier. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις, με την κατεύθυνση να είναι αποκλειστικά υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως είναι οι κάρτες, όπως είναι το e-banking, αντί των μετρητών. Τα μετρητά, όπως καταλαβαίνετε, σε πάλι.
πάρα πολλές υπηρεσίες και γενικότερα στην καθημερινότητά μας πάνε να γίνουν είδος υποεξαφάνιση. Θα δούμε και σε αυτό το θέμα τι μέλη γενέστε. Αυτό λοιπόν διαφαίνεται. Ωστόσο, λοιπόν, η διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα θα παραμείνει και ανοιχτή έως και τις 22 Οκτωβρίου. Να το γνωρίζουμε αυτό, όπου ανοίγει και τον δρόμο για αυτή την ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των προβλέψεών του εντός μάλλον του Οκτωβρίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα κάποιες από τις κέρυες οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Παραμένετε εδώ, παραμένουμε κι εμείς και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να συνεχίσουμε με τα διεθνή μας. Η διεθνή επικαιρότητα σε πολύ λίγο παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει και στον κόσμο. Εδώ λοιπόν στο Nizen 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο θυμίζω ξανά συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, στο κλείσιμο του προηγούμενου 10 λεπτού της προηγούμενης στήλης μας. Εδώ λοιπόν θα περάσουμε σιγά σιγά στα διεθνή μας θέματα, όπου έχουν τον πρώτο λόγο για να δούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Στο μεταξύ, να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές, όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας στον Easy 97,2, αλλά και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο θυμίζω συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε σε αναμονή ακόμα άλλες 2 ενότητες, να θυμίσω και αυτό. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα ρεπορτάζ και στα θέματα μας. Θα ξεκινήσουμε με Ισπανία. Θα ξεκινήσουμε με το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και αυτή η χώρα, αλλά και με το γεγονός ότι η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, όπου από εκεί ξεκίνησαν και πάρα πολλές διαδηλώσεις. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ καταρχάς άφησε την τελευταία της πνοή, να σημειώσουμε, με πάρα πολλούς ακτιβιστές και πάρα πολλούς πολίτες της χώρας να έχουν βγει στους δρόμους, στην καρδιά μάλιστα του αυτοσχέδιου καταβλισμού διαμαρτυρίες που έχουν δημιουργήσει οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα της στέγασης στην Puerta del Sol, στην καρδιά δηλαδή της Μαδρίτης. Μία ακτιβίστρια βρέθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής και όχι μόνο εκείνη, στην Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, μετά τον θάνατό της. Στα χέρια της μάλιστα, να σας μεταφέρω, κρατούσε ένα κέρι με την τοποθέτησή της, με το μήνυμά της καλύτερα να είναι ότι σε ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Στην τεράστια λοιπόν πλατεία, στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έχουν στηθεί περίπου 100 σκηνές συνολικά τις τελευταίες 10 μέρες, η 25χρονη φοιτήτρια τίμησε τη μνήμη της γυναίκας που, σύμφωνα και με την Λόπεθ, την ακτιβίστρια, ήταν η απαρχή-αρχή όλων αυτών. Μία αναφορά στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει ουσιαστικά συγκλονίσει την Ισπανία και μεταφέρεται και σε όλες και επικοινωνείται σε όλες τις χώρες. Όχι μόνο της Ευρώπης, από την έξωση της 87χρονης από το διαμέρισμά της, θυμίζω, στις 23 Σεπτεμβρίου. Η έξωσή της από το σπίτι που έζησε εκεί επί σχεδόν 70 ολόκληρα χρόνια, θυμίζουμε ξανά τα στοιχεία, πυροδότησε οργή και δικαίως, όπως επίσης και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την χώρα. Μία πορεία μνήμης ήταν προγραμματισμένη και για εχθές το βράδυ από τον καταβλισμό προς το σπίτι της Αμπασκάλ, η οποία και άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της. Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας, αναφέρουν, ο αγώνας συνεχίζεται. Έγραφαν πλακάτ σε κομμάτια χαρτονιού τοποθετημένα στην πλατεία της Μαδρίτης, στο έδαφος ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα. Άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι θεωρεί απαράδεκτο να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι της, όπου διέμενε εκεί για 70 ολόκληρα χρόνια, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα. Νοσηλευόμενη μετά την εξωσή της 23 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω ξανά, ξέραμε ότι θα πεθάνει και πέθανε, τόνισε κάτοικος Ισπανικής πρωτεύουσας. Αυτό είναι αειδιαστικό, ανέφερε. Κατά την άποψή του, η υπόθεση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που πυροδότησε όλο αυτό το κύμα αγανάκτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η γυναίκα ήταν ένα θύμα, απλώς ένα ακόμα θύμα, είπε οργισμένος. Την περασμένη μάλιστα Παρασκευή, οι Ισπανοί βουλευτές, να θυμίσουμε, απέρριψαν και 2 νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, συμπεριλαμβανομένου ενός για αναστολή εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων. Αντιμέτωπος λοιπόν με κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ηγέτης των σοσιαλιστών προκήρυξε τελικώς προώρες εκλογές 3 ημέρες αργότερα για τις 29 Νοεμβρίου. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από την Ισπανία. Είναι πάρα πολύ κρίμα να υπάρχει κάθε φορά σε μία κατάσταση, σε μία περίπτωση, ένα θύμα ουσιαστικά, για να μπορέσει και αν να αλλάξει κάτι, να αλλάξει μια κατάσταση που πραγματικά δημιουργεί τρομερά προβλήματα και τρομερές επιπτώσεις σε μια πολιτεία, σε ένα κράτος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να συνεχίσουμε, να περάσουμε στον Μάρκο Ρούμπιο τώρα από την Πνίκα, θα σας πω, στην Ευρώπη, καθότι ξεχώρισαν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποια μηνύματα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ιδιαίτερη λοιπόν προβολή δίνουν τα διεθνή μέσα στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, με βασικό άξονα την προσπάθειά του να συνδέσει την πολιτική πρώτα η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ με την αρχαιοελληνική κληρονομιά και την ευρύτερη δυτική παράδοση. Στο επίκεντρο αυτής της διεθνούς κάλυψης πάντως βρίσκονται και οι προειδοποιήσεις του Ρούμπιο για το μέλλον της Δύσης, οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον από την Ευρώπη, αλλά και οι πολιτικές του φιλοδοξίες.
Την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε ένα από τους σημαντικότερους τόπους του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Οι New York Times για τις, τοποθετήθηκαν για το γεγονός αυτό, για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιου. Του Μάρκο Ρούμπιο απευθείας από την Πνίκα επικεντρώνονται οι New York Times στις βασικές απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ από τους Ευρωπαίους συμμάχους, υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Παράλληλα παρουσιάζουν την Ελλάδα ως σύμμαχο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Ουάσιγκτον, αναφερόμενοι και στις αυξημένες σημαντικές δαπάνες, τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών για τρομοκρατικές απειλές. Ακολούθως, η Wall Street Journal βλέπει στην ομιλία του Ρούμπιο μια προσπάθεια να υποστηρίξει την πολιτική, όπως είδαμε και λίγο πριν. Πρώτα η Αμερική μέσα από αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και τη δυτική παράδοση. Το δημοσίευμα επισημαίνει ωστόσο ότι αρκετοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία των ΗΠΑ με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εμπορικές διαμάχες αλλά και τις διεθνείς εντάσεις. Το Reuters στην συνέχεια εστιάζει στη σύνδεση που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μεταξύ ηρωισμού τιμής καθήκοντος και πολιτικής. Στην ανάλυση μάλιστα της ομιλίας προβάλλεται και η στρατιωτική, βιομηχανική και τεχνολογική ισχύ ως απάντηση στον κίνδυνο της δυτικής παρακμής, μαρασμού και υποτέλειας. Ο Guardian χαρακτηρίζει την ομιλία πάντως ως μια προσπάθεια υπεράσπισης της πολιτικής του Τραμπ επίσης, μέσα από επιλεκτικές αναφορές στην ιστορία. Παρά τον υπιότερο τόνο του Ρούμπιο, η Βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι το βασικό μήνυμα παραμένει ίδιο. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση απειλούν την Δύση. Και τέλος, το γαλλικό πρακτορείο δίνει έμφαση στο δίλημα εθνική ισχύ ή παρακμή, χαρακτηρίζονται στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα ιδιαίτερα δυναμική. Ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο γίνεται και στην έκκληση του προς την Ευρώπη να εγκαταλείψει τον μακρύ λίθαργό της και να ενισχύσει την ισχύ αλλά και την αυτοπεποίθησή της. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η κριτική του Ρούμπιο απέναντι σε κοινωνίες που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, καλλιεργούν στους νέους την αντίληψη ότι θα πρέπει να ντρέπονται για την εθνική τους ταυτότητα. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τα διεθνή μέσα που αναφέρθηκαν και σχολίασαν το μήνυμα χαρακτηριστικά του Ρούμπιο απευθείας από την Πνίκα. Την ίδια ώρα να σημειώσω ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται σε αδιέξοδο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο επειδή οι εμπόλεμες πλευρές ενδέχεται να ποντάρουν σε μια κλιμάκωση για να βγουν από αυτό, προειδοποίησε μόλις εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την Λισαβόνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζουμε τώρα στις μαθητικές διαμαρτυρίες στην Γαλλία. Σε καθεστώς μάλιστα απαγόρευσης συγκεντρώσεων τέθηκε από τις 6 το πρωί εχθές η Λιέγη, να σας μεταφέρω, μετά τα αβίαια επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποίησεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Με απόφαση μάλιστα του Δημάρχου Ήλι Ντεμεγέρ, απαγορεύτηκε και η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους έως και τις 11 η ώρα το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου, με εξαιρέσεις μόνο για οικογένειες, για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για αστυνομικούς. Περνάμε σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα Ρώσο-Ουκρανικά. Την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει τον πόλεμο τρομοκρατώντας τους αμάχους, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, πραγματοποιώντας και μία επίσκεψη στη Βόρεια Ουκρανία, σε μία περιοχή που έγινε στόχος φωνικού πλήγματος μόλις την Τετάρτη. Ο Μίλιμπαντ και πρόεδρος Ουκρανίας και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι πήγανε στο Πριλούκι, όπως ονομάζεται, όπου ένας ρωσικός πυρόβλος έπληξε την Τετάρτη μία πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 5 παιδιά. Τουλάχιστον όμως 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Άλλο θέμα αυτό, όπως δήλωσαν και χθες οι αρχές, κάνοντας λόγο για στοχευμένο πλήγμα κατά αμάχων σε ένα κρίσιμο προπύργιο που έχει θέση στο στόχαστρο η Μόσχα. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επιθέσεις φέτος, που έγιναν σε έναν δρόμο που, σύμφωνα με την αστυνομία, διαστικά λεωφορεία εκτελούσαν δρομολόγιο την ώρα του συγκεκριμένου χτυπήματος.
Και περνάμε στον Ζελενσκί. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές επισκεφτούν τις ΗΠΑ για συνομιλίες την Παρασκευή σήμερα αλλά και το Σάββατο. Αύριο, όπως δήλωσε την εχθές ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προτρέποντας και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς την Ρωσία. Το παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε και τις εξελίξεις. Ας κλείσουμε και με ένα θετικό πρόσημο. Η αλήθεια είναι και να περάσουμε και στο Νόμπελ Λογοτεχνίας, καθότι η Καναδή ποιήτρια, να σας μεταφέρω, και συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, όπως ανακοινώθηκε μόλις εχθές Πέμπτη από την Σουηδική Ακαδημία. Η Κάρσον βραβεύεται κιόλας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από ένα παιχνιδιώδη, θα πω, διάλογο, αλλά με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει αυτές τις νέες μορφές, όπως αναφέρουμε, για τη σύγχρονη λογοτεχνία, σύμφωνα με το σκεπτικό και της βράβευσης. Και κλείνουμε λοιπόν έτσι με θετικό πρόσημο λίγο τη διεθνή επικαιρότητα. Εδώ στον Easy παραμένουμε 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, 10:38 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Να έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε και τις ανάσες μας. Έρχεται το Ordinary από Alex Warren εδώ στον Easy. Μένετε εδώ, μένουμε εδώ και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε στεναμονή άλλες δύο ενότητες συνολικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στο πόστο μας, στις θέσεις μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες καλημέρα. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Ordinary από Alex Warren, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας, να ξεφύγουμε ένα τσακ και από την επικαιρότητα. Αλλά όπως βλέπετε, είμαστε πίσω για να συνεχίσουμε με την προτελευταία μας στήλη, με το προτελευταίο μας δεκάλεπτο, όπου θα δούμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τα και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα πιο στη χάρη μας, θα το ξαναπώ. Σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, είμαστε και μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο το οποίο και έρχεται. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα εμείς με την αθλητική επικαιρότητα και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Γιατί ο Ολυμπιακός, μην ξεχνιόμαστε, υποδέχεται σήμερα Παρασκευή την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο πρώτο μάτς της ομάδας της Σούνελ Αρένα. Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε μόλις εχθές στη Media Day της ομάδας και κλήθηκε να απαντήσει και για το περιστατικό που, αν θυμάστε, έγινε πριν από μία εβδομάδα στην Μπολόνια. Θυμίζουμε τώρα ότι οι παίκτες της Virtus Μπολόνια έπεσαν πάνω στον Καρ μετά το νικητήριο καλάθι που πέτυχε ουσιαστικά κόντρα στον Ολυμπιακό. Με αποτέλεσμα να σπρώξουν τον Γιώργο Μπαρτζόκα που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε αυτό το σημείο και τον Έλληνα coach να αντιδρά. Ο 61χρονος προπονητής, θυμίζω, μίλησε για το περιστατικό με την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στον ίδιο αλλά και τους παίκτες της Μπολόνια. Όπως είπε λοιπόν, εγώ δεν κινήθηκα. Ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα ουσιαστικά την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνει οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπολείπων που δεν καταλάβανα ότι ήμουν κι εγώ εκεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες, διαβεβαίωσε. Απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν μια αντίδραση, είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε και μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε λοιπόν για το εξής περιστατικό ο coach του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Λοιπόν, σήμερα είμαστε συντονισμένοι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στις 9 και 4. Οπότε από την επόμενη εκπομπή μας θα δούμε και τις εξελίξεις και τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα να σας πω κάποιες εξελίξεις, γιατί τα Χάλη και Γύρι Παυλένκα υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποκαταστήσουν και τη ζημιά που υπέστησαν αμφότεροι. Τώρα στο νόμο, στο διπλό του ΠΑΟΚ, θυμίζω, επί του Πανετολικού, πριν τη διακοπή της Super League. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ λοιπόν χειρουργήθηκαν σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, αναφέρουν οι πληροφορίες στο Μόναχο, και πλέον αρχίζουν να μετρούν κάπως αντίστροφα για την επανένταξή τους στις υποχρεώσεις τους με την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Κάτι που όλα δείχνει πως θα γίνει και με το νέο έτος. Αυτές οι πληροφορίες έχουμε για τους δύο παίκτες. Εμείς τους ευχόμαστε καλή ανάρρωση και γρήγορα πίσω στην αγωνιστική δράση. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Δημοσιεύτηκε, δεν ξέρω αν το είδατε, το νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τις εργασίες στον Βοτανικό και θέλω να το παρακολουθήσουμε και παρέα όλη αυτή την εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με αυτό τη Super League. Ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού, αλλά την ίδια στιγμή το μυαλό των φίλων της ομάδας βρίσκεται βεβαίως στην υποκατασκευή γήπεδο των Πρασίνων στο Βοτανικό. Μόλις την Πέμπτη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο από την εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο του Βοτανικού, με ξεκάθαρη πρόοδο, θέλω να σας πω και να σας ενημερώσω πού σημειώνεται. Το project λοιπόν βρίσκεται υπό εξέλιξη και εξελίσσεται ωστόσο και εντός χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα και με ενημέρωση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, οι τέσσερις πυλώνες πάνω ακριβώς στους οποίους θα τοποθετηθεί και το στέγαστρο, να σας μεταφέρω, έχουν μπει και στην τελική ευθεία, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί και η δυτική αλλά και η ανατολική κερκίδα. Αξίζει λοιπόν να το δείτε. Το βίντεο έχει αναρτηθεί και στο επίσημο page του Παναθηναϊκού και όλα δείχνουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Για να παρακολουθήσουμε, βρε παιδιά, και τι έγινε στο μάτσα του Άρη, όπου πραγματικά, εντάξει, οι φίλοι του Άρη έγιναν για ακόμα μία φορά, θα σας πω, θέμα συζήτησης. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, βέβαια. Οι 6.300 οπαδοί των Θεσσαλονικαίων δημιούργησαν μία πραγματικά μοναδική ατμόσφαιρα στο παλέ με τον χαρτοπόλεμο που έκαναν στο τζάμπολ του αγώνα της ομάδας κόντρα στην Μπούργο, θυμίζω. Κάτι που σχολιάστηκε
τι να πω και πέρα από τον Ατλαντικό και είναι αλήθεια. Στην κυριολεξία το αναφέρω αυτό. Όπως συνηθίζει, από τη στιγμή που τα αδέλφια του άρχισαν να αγωνίζονται στον Άρη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε και ριπόστ αρκετά βίντεο με το χαρτοπόλεμο των οπαδών του Άρη. Αυτή τη φορά όμως η εκπληκτική εικόνα στο Νικ Γκάλης Χολ τράβηξε όλα τα βλέμματα και του πρώην διοικητικού ηγέτη των Dallas Mavericks και Mark Cuban. Ο Cuban και όλες που πλέον είναι κάτοχος μειοψηφικού ποσοστού στους Dallas Mavericks υποκλήθηκε στην κυριολεξία, θέλω να σας μεταφέρω, στην ατμόσφαιρα που είδε στην έδρα του Άρη μέσω των stories. Αλήθεια ήταν εντυπωσιακό, νομίζω θα τα έχετε δει. Όσοι δεν τα έχετε δει, πραγματικά σας οθώ να τα παρακολουθήσετε μέχρι τέλους. Θυμίζουμε ότι ο εντυπωσιακός χαρτοπόλεμος αυτός καθυστέρησε κιόλας, μην το ξεχνάμε, την έναρξη του αγώνα για πάνω από 20 λεπτά. Το χάρηκαν με την καρδιά τους. Θα σημειώσω και κλείνουμε και με αυτό το θέμα. Για να παρακολουθήσουμε τώρα την κοινή δήλωση από NBA και FIBA. Εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία τώρα υποστηρίζουν ότι προχωρούν το πλάνο για τη δημιουργία νέας λίγκας στην Ευρώπη, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Κάτι που σημαίνει πως το NBA Europe έρχεται την αγωνιστική σεζόν 2027-2028. NBA και FIBA λοιπόν προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης λίγα 24 ώρα μάλιστα μετά και την αρνητική απάντηση, το θυμόμαστε πολύ καλά, το θέμα της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς του franchise. Το είχαμε δει και εδώ αναλυτικά στην ενημερωτική μας εκπομπή όλο το ρεπορτάζ. Οι δύο πλευρές παραμένουν προσιλωμένες στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, δείχνοντας έτσι και την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην δημιουργία του NBA Europe. Να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, ότι στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο κόμμα της Ιταλίας, κάποιες ομάδες της EuroLeague ήταν και κάπως διαλλακτικές για την είσοδο του NBA στην Ευρωπαϊκή Λίγα, ενώ άλλες ήταν αρνητικές ασυζητητή, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, που είδαμε και αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην ΑΕΚ, να περάσουμε στην Ένωση και να δούμε και τι ανέφερε και ο Νίκολιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς, για την επιστροφή του Βάργα στα μάτσα των κιτρινόμαυρων. Η επιστροφή του λοιπόν στους αγώνες της ΑΕΚ είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως πολύ και καλά κάνει και τους απασχολεί, τους κιτρινόμαυρους. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τον Ούγγρο επιθετικό εν ώψη και των επόμενων αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League. Είπε χαρακτηριστικά ότι η κατάστασή του καταγράφει μία βελτίωση. Μέρα με τη μέρα, σταδιακά δείχνει όλο και καλύτερα. Δεν προπονείται, διαβεβαίωσε ακόμα, με την υπόλοιπη ομάδα. Θα δούμε πότε θα μπορεί να προσφέρει σε αγώνα, είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Μπάρναμπας Βάργα σε ουγγρικό μέσο. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ο Ούγγρος επιθετικός ανεβάζει ρυθμούς και η αποθεραπεία του εξελίσσεται σύμφωνα με το αρχικό προγραμματισμό των κιτρινόμαυρων. Μάλιστα, εκτιμάται κιόλας πως θα πάρει λεπτά συμμετοχής τόσο απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 του Οκτώβρη, όσο και κόντρα στην Manchester City, τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 20 του Οκτώβρη. Και όπως φαίνεται, το πιθανότερο είναι ο Βάργα να συμπεριληφθεί και στην αποστολή της ΑΕΚ για το ταξίδι στην Αγγλία για τα δύο αυτά παιχνίδια. Του ευχόμαστε όλα τα καλά, καλή επιστροφή και σε εκείνον στην αγωνιστική δράση. Τώρα, αναφορικά, λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όρισε για τις 29 Οκτωβρίου το ΔΣ των Βρασίνων, με βασικό θέμα και τη μεταφορά της εταιρικής έδρας της από τον Δήμο Βρυλισσίων, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, και πιο συγκεκριμένα στο Βοτανικό. Οπότε, μαζί με το νέο γήπεδο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προγραμματίζει και τη μεταφορά των γραφείων της σε νέο κτηριακό συγκρότημα στο Βοτανικό, κοντά στο υποκατασκευή νέο σπίτι του Παναθηναϊκού. Μία μικρή παρένθεση σε αυτό, γιατί εγώ αμέλησα να σας το σημειώσω όταν είδαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα περάσουμε βεβαίως στο Λιονέλ Μέση. Παρακολουθήσαμε την ανάρτησή του. Εντάξει, το closing και οι τίτλοι τέλους από την δράση της καριέρας του, όπως και εκείνος έχει αναφέρει, ήταν εντυπωσιακές. Τις είχαμε δει και τις επόμενες μέρες σε αναλυτικό επίσης ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση είχε μια βραδιά αποθέωσης και συγκίνησης, επαναλαμβάνω, στο Monumental. Στο τελευταίο του match με την Εθνική Αργεντινής ήταν εξαιρετικά συγκινητικό όλο το σκηνικό και πραγματικά ήταν και φαντασμαγορικό την ίδια ώρα, έχοντας δύο assist και ένα goal στο φιλικό 3-3.
3-0 επί του Μπενίν. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε και σε story στην απουσία του πατέρα του, που επίσης συγκίνησε πάντες, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Λιονέλ Μέση έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση στα social media μετά από την τελευταία εμφάνισή του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκανε λόγο για ένα επίστευτο ταξίδι, τονίζοντας ότι γνωρίζει ότι κάθε βήμα που έκανε ήταν το σωστό. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους οι παίκτες, προπονητές, ενώ έκανε και δική αναφορά και στον θρυλικό Μαραντόνα. Αυτά για τον Λιονέλ Μέση. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα της αθλητικής ειδήσης από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα. Για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, όπου ο καιρός αναμένεται θρίος με ηλιοφάνεια στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 26 με 29, ενώ η ελάχιστη στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε και για σήμερα. Λοιπόν, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, γιατί αλλάζουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα κλίμα και θα περάσουμε, όπως πολύ καλά ξέρετε και φαντάζεστε, στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, τα οποία έρχονται εδώ στον Ιζεν. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και πάμε λοιπόν να αλλάξουμε κλίμα στο σημείο αυτό, να αφήσουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, μιας και ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων τους, και να πάμε να κατευθυνθούμε προς τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, όπου είναι η ώρα τους, όπως φαντάζεστε, εδώ στον Easy 97,2, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα ξεκινήσω με μια θεατρική πρεμιέρα που έρχεται σήμερα με την παράσταση Ο Θάνατος και η Κόρη του Άριελ Ντόρφμαν, ένα από τα σημαντικότερα, θα σας πω, ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Αυτό το εμβληματικό έργο παρουσιάζεται από σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Τους τρεις ρόλους τώρα του έργου ερμηνεύουν η Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριακός, σε μια παράσταση που φωτίζει πραγματικά αυτά τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη αλλά και την εκδίκηση. Με αριστοτεχνική, θα σας πω, δραματουργική ένταση, με αριστοτεχνικό τρόπο, το έργο του Ντόρφμαν κρατά με συνεχείς ανατροπές αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας όλους εμάς, αφήνοντας το κοινό, να αναρωτιέται διαρκώς τι είναι η αλήθεια και τι όχι. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 του μήνα, έχει την επίσημη πρεμιέρα και ακολουθούν και ακόμα περισσότερες παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Εγώ θα παρακολουθήσω την πρεμιέρα ωστόσο και θα σας έρθω από την επόμενη εβδομάδα σε νέα ενημερωτική εκπομπή για να σας μεταφέρω και το feedback αυτής της παράστασης. Την ίδια ώρα πάμε σε ένα νέο, πάμε σε ένα γεγονός που θα καταφθάσει από τη νέα χρονιά, από τη νέα σεζόν που δύσκολα χάνεται, και σε αυτό θα εστιάσουμε μόλις τώρα. Οι επιτυχίες της Αντέλ, να σας ενημερώσω, θα περάσουν μέσα από ένα συμφωνικό ταξίδι, και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Το Christmas Theater θα φιλοξενήσει αυτή τη μία μοναδική βραδιά όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Αντέλ θα ζωντανέψουν μέσα από τη συναρπαστική σύμπραξη ορχήστρας, χοροδίας και διακεκριμένων σολίστ των Lords of the Sound. Οπότε, Κυριακή 3 Ιανουαρίου του επόμενου έτους του 2027, που μην νομίζετε δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά θα έρθουμε να κάνουμε ξανά reminders. Στο μεταξύ, βάζουμε στην ατζέντα μας αυτή την ημερομηνία. Πάμε τώρα να κάνουμε απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, γιατί κάτι ωραίο έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του μήνα, όπου το Printed Athens Art Weekend κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, επιστρέφει για τέταρτη φορά, όπου εσύ θα ανακαλύψεις τώρα 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι και παρουσιάζουν το έργο τους, το οποίο και κινείται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Ραντεβού εκεί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημερινά απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε για τώρα. Εγώ βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Με νοιάζεις.
2: Με νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχεις
1: βγει. Σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι εσύ πώς με νοιάζεσαι δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί ο εγώ γάμος... σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρει κάποιο σαν το Στάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, άρα, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν. Τι άλλο, ναι.
2: Πάτε τώρα.
1: Εκεί. Έχω αυτογνωσία. Ξέρω, ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.